Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

κλειστά μάτια, ολόγυμνη στο κόκκινο χαλί, περιμένει να βγάλει εκείνος τα παπούτσια του, τις κάλτσες του, να τη ζυμώσει τα στήθη, δυνατά, δυνατά, με τα πλατιά του πόδια.

ανεξάντλητο, λέει, ανεξάντλητο το ανθρώπινο σώμα. Πυγμένος ουρανός, κόκκινος ουρανός, βυθίζεσαι. Δηλαδή δεν έχεις να πιαστείς, γη να πατήσεις. Πυγμένος ουρανός, για να ανοιχτούν τα φτερά σου, πρέπει να βγεις.

και οι λέξεις φλέβες είναι, μέσα τους αίμα τρέχει. Όταν σμίγουν οι λέξεις, το δέρμα του χαρτιού ανάβει κόκκινο, όπως την ώρα του έρωτα το δέρμα του άντρα και της γυναίκας. Το ποίημα, α, το ποίημα έλεγε μια συνουσία αέναη, σημεία στίξης τίποτα, τελεία καμιά. Μοσκοβολιά της γης, κοπριά και λεμονάντι και σπέρμα, η αξίνα και το φτιάρι πάνω στο μάρμαρο, διπλή δουλειά, άλλο μιλές. Ο έρωτας ένας,

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

θέση να στήσω καμιά παράσταση. Δεν είμαι ψεύτης. Δεν θέλω να σου δώσω άμα δεν θες να πάρεις. Δεν είμαι κλέφτης. Και όσοι ελπίδες στάζουν και από πίσω κράζουν, γυμνοί σαν φίδια, σε μετρούν στον ύπνο σου και σου μιλούν στο ξύπνιο σου, παιδιά στολίδια. Έχει γεμίσει ο κόσμος από δά

έχω επινόηση να δείξω κατανόηση στους λάγνους. Μοιράσατε και χάσατε νομίζοντας πως πιάσατε τους χάνους. Κάνω έρωτα για πάρτι μου κι όχι για τη δουλίτσα μας σας σκλάβους.

ίσα κι ομορφά χορεύεις κοπελιά μου. Χορεύεις κοπελιά μου, χορεύεις κοπελιά μου, κι είναι το κάθε ζάλο σου μαχαίρι στην καρδιά μου.

Θεέ μου κι ονείρεψέ μου το που είναι σαν αγγελούδι. Έλα που είναι σαν αγγελούδι. Έλα ύπνε και πάρε το πια με το στσίμπαξέδες. Έλα άμε το στσίμπαξέδες. Και λούσε το από κορφής ρόδα και με ενεξέδες. Έλα ύπνε και πάρε το και γλυκό κοίμησέ το. Και γλυκό κοίμησέ το στις καμπούς με τα λουλουδά

βρίσκεται κι είναι κι αυτό λουλούδι. Πάρε το ύπνεκιά με τόσε κήπους και περβόλια. Έλα σε κήπους και περβόλια και γέμισε τσικόρφους του τριαντάφυλλα και ρόδα.

Κοιμήσου σπάρτο γέννητο και δάφνο γεννημένο. Έλα και δάφνο γεννημένο. Το δαχτυλίδι του χρυσού είναι στη φασιά χωσμένο. Έλα είναι στη φασιά χωσμένο. Παναγία και ο Χριστός, Μητσό μου και ο Αηγιάννης. Έλα Μητσό μου και ο Αηγιάννης. Ή για να σου χαρίζουνε κι όπου πονείς να γιάνεις. Ο ύπνος τρέφει το μωρό κι ο ύπνος το μερώνει. Έλα κι ο ύπνος το μερώνει. Κι η Παναγία η Δέσποινα το μέρο ξημερώνει. Έλα το μέρο ξημερώνει.

μνήμη σου που να κάθεσαι κι η μοίρα σου να κάνει. Έλα, έλα, έλα κι η μοίρα σου να κάνει και το καλό σου ριζικό

0: Ναι που παίρνεις τα μωρά, πάρε και το δικό μου. Και ξυπνήσε ντολόχαρα το κανακάρικό μου. Το κανακάρικό μου, το κανακάρικό μου. Και ξυπνήσε ντολόχαρα το κανακάρικό μου. Ξύπνησε το λοχαρά το κανακάρικό μου.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας.

Κατεργάρης πονηρός, Κατεργάρης πονηρός, ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

φτωχός μου μένει ευτυχώς, καρδιά πονέ το χρυσάφι. Κι αν κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί, ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ με λάφα σολτώ, διαρκώς τραγουδώ σαν κανάρι. Τα κορίτσια κοιτώ και τα πλούτη πετώ, γιατί έχω τη

Παλίτης κι εγώ διαρκώς νοσταλγώ, μα γέλιο τον κάνω τον πόνο. Κι αν κάποια φορά μου λείψει χαρά, τα αστέρια το ξέρουνε μόνο. Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: metros de altura, coma τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Όπου κι αν γυρνώ, χαζεύω τις οθόνες. Μάδε λαχταρών να ζήσω με εικόνες που με πυρπολούν με απίστευτη μανία.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός 750 ml 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
11: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
10: κοκτέιλς,
11: μουσική και party vibes
10: μέχρι αργά.
11: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
10: Καλίν.
11: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
10: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
12: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
14: Ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, βιώσαμε απίστευτη μανία της φύσης και συνειδητοποίησαμε ότι τελικά δεν είμαστε απολύτως τίποτα. Όταν η φύση βάλει μπροστά και εμείς βάζουμε τα δικά μας τεχνικά αναχώματα για τα δικά μας κέρδη και τις δικές μας έτσι. Προσδοκίες, κέρδους, τότε η φύση κάποια στιγμή θα μας τους ξεπληρώσει. Τεράστιες καταστροφές σε όλο σχεδόν το μήκος και το πλάτος του νησιού. Δεν υπήρχε μέρος στην Κρήτη που να μην είχε πλημμύρες το προηγούμενο τριήμερο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και λιγότερο χθες Κυριακή, όλη η Κρήτη πραγματικά βίωσε μια κατάσταση που δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Τόσο πολλοί όγκοι νερού δεν έχουν πέσει ποτέ σε τόσο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μια ημέρα βροχής ήταν το ίδιο με ένα μήνα σχεδόν βροχής σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης και σε εμάς εδώ ανατολικά. Οι πληγές είναι απίστευτα πάρα πολύ μεγάλες. 100% καταστροφής καλλιέργεια στο ροπέδιο Λαστείου. Απίστευτες πληγές ανατολικά στην περιοχή Ιερά Πέτρας και νότια παράλια, Φέρμα, Μακρυγυαλό κλπ. Με τα συνεργεία να είναι επιτόπου μέρα νύχτα και να προσπαθούν να μαζέψουν τα συμμάζευτα, γιατί η μανία της φύσης δεν μαζεύεται, ξέρετε, πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ σύντομα. Θέλει χρόνο και θέλει και μέσα και θέλει και πάρα πολλά χέρια, μηχανήματα, εξοπλισμό και αποζημιώσεις. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκι από νωρίς το πρωί, έχει παφές στο Ηράκλειο και στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. 10 το πρωί στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετοχή υπουργοί προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα δεν έχει σημασία ποιοι υπουργοί θα έρθουν και ποιοι υφυπουργοί θα είναι εδώ με τα ονοματεπώνυμά τους. Το θέμα είναι ότι πρέπει άμεσα η πολιτεία να προσφάσει ήδη έργο αντιμετώπισης καταστροφών, γιατί στην Κρήτη κάτι παρόμοιο ποτέ ξανά δεν είχε παρουσιαστεί όσα χρόνια το νησί υπάρχει. Όλα αυτά φαίνεται ότι από σήμερα ο καιρός αρχίζει και μαλακώνει σιγά σιγά, χαμογελάει, θα βγει ο ήλιος, πιο πολλές ώρες ημέρας, θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα έχουμε βροχές. Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, μέχρι και τώρα ούτε θα έχουμε καταιγίδες, ούτε θα έχουμε θέματα να μας απασχολήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με το ξύλωμα της φύσης. Είμαστε εδώ και ψύχρεμα θα δούμε όλα μέχρι και τις 10 ζωντανά από τις 104,4.

Facebook, το Twitter, το TikTok, συγγνώμη, και το Instagram με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σε Μαρία Τρακονάκη από τα Λακόνια. Μαρία, φαντάζομαι ότι ακόμα η περιοχή στραγγίζει και ακόμα μαζεύει το νερό, γιατί είδαμε και από την περιοχή των Λακωνίων, μέσα και έξω και φλαμουριανά, πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ μεγάλος όγκος νερού που έχει πέσει και προσπαθούμε να το μαζέψουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προσέχουμε, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε και επιστρέφουμε στα σχολεία μας. Το μήνυμα από την Ελένη Τζερεμέ, διευθύνεται στο εσπερινό γέλ του Αγίου Νικολάου. Ακριβώς έτσι, Ελένη μου. Πάντα αισιοδοξούμε και πάντα προσέχουμε. Και έχουμε την έννοια μας και στο τριπλανό μας. Ο ανθρωπισμός δεν πρέπει ποτέ να μας αφήνει ή εμείς να τον αφήνουμε. Μεγάλη επίσης σημασία και στα γεροντάκια μας. Στους ανθρώπους μας να μην τους ξεχνάμε και να μην τους αφήνουμε στο έρμεο της φύσης και του χρόνου. Να είμαι κάπου εκεί κοντά. Καλημέρα. Εντυπωσιακά πλάνα έχει καταγράψει ο Σπύρος Τουλιανάκης με τον τρόνο του από το Ροπέδιου Λαστείου, που προσάγεται πραγματικά η ολοσχερής καταστροφή του κάμπου του Ροπέδιου Λαστείου. Καλημέρα Σπύρε, όλα καλή. Ανοίγεις μάτια με αυτή τη δουλειά που κάνεις. Ανοίγεις μάτια. Εδώ είμαστε, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 5, είμαστε το μήνα Οκτώβριο και εμείς μαζί μέχρι και τις 10. Η Καταρίνα η Χουλιάρα, κανονικά δεν θα έπρεπε να καλούμε τόσο συχνά την πρεσβευτική, όταν κάθε μέρα αστράφτη και βροντά. Ενώ η ίδια προσπαθεί και αυτή να μαζέψει το σπίτι της. Σε μία εβδομάδα έχει κληθεί η προσδοκή στη γειτονιά 2 φορές. Και τι να κάνεις όταν βλέπεις ότι πραγματικά τα πράγματα πάνε άσχημα, θες βοήθεια. Και οι υπηρεσίες οι οποίες είναι εκεί για να βοηθήσουν είναι η προσδοκή υπηρεσία, η αστυνομία και λοιπές μονάδες ασφάλειας. Εδώ λοιπόν είμαστε, Δευτέρα σήμερα, 5 του μήνα Οκτώβρη, Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμόλου, Αγίου Ερμογέννη. Η Μαρθοξία μας σήμερα, χρόνια πολλά. Στην Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και Ερμογέννη που γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών η σημερινή ημέρα. Όλοι όσοι είναι 24 μετά από τις 7 θα δούμε πιο πολλές στιγμές στη σημερινή ημέρα, ενώ θα δείσει 2 λεπτά μετά από τις 7 το απόγευμα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί καθημερινά μέχρι και τις 10. Δυνατά στερεοφωνικά από τους 104,4 μας ακούτε και μέσα από www.104fm.gr. Ακόμα μαζί και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και eRadio.gr. Ώρα καλή σε όλους και σε όλες. Πραγματικά η εικόνα στο νησί είναι εικόνα καταστροφής. Η προσδοκική υπηρεσία, μια και αναφέραμε λίγο νωρίτερα, δεν έχει σταματήσει να επιχειρεί. 204 επιχειρήσεις από την 1η του Οκτώβρη έχει κάνει η προσδοκική υπηρεσία σε διάφορες περιοχές της Μακαρονήσου για να αντιμετωπίσει καταστάσεις δύσκολες και πραγματικά απίστευτα ακραίες. Είμαστε εδώ, είστε εδώ, μαζί μας είναι και ο Μιλωνάκης. Παντοπολείο, Ευρωπολείο, Φεστός Μιλωνάκης, σούπερ εβδομάδα συνάει και από σήμερα στο Μιλωνάκη, όπου καθημερινά βρίσκουμε πάρα πολύ καλές τιμές και χαμηλές. Προσφορές Μίσκο Κρυθαράκι, μέτριο 500 γραμμάρια, 0,59 το τεμάχιο, μόνο στο Μιλωνάκη. Πάλωμο λιβυγρό πιάτων 500 ml το τεμάχιο 0,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Τρικανιές Παπαδοπούλου, σταρένιες 500 γραμμάρια το τεμάχιο 1,29 μόνο στο Μιλωνάκι. Και Παντέ Προβέ 625 ml το σαμπουάν το τεμάχιο 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Αυτά και άλλα και άλλα και άλλα πολλά, πάρα πολλά. Καθημερινά στο Μιλωνάκι, καθημερινά ξέρουμε ότι εκεί θα βρούμε χαμηλές τιμές και super wow προσφορές. Ενώ εξυπηρέτηση, εδώ συζητάω, δεν υπάρχει πουθενά αλλού καλύτερη παρά μόνο στον Μιλωνάκι, ο οποίος με ένα τηλεφώνημα μας φαίνεται πράγματά μας, στο χώρο μας, χωρίς να κουραζόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε από το απαράδεκτο κυκλοφοριακό του Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα, για τα λέγα ή τα πολλά, Μιλωνάκης. Αυτό είναι πιστεύοντα και επαγγελματίες εστίασης στον Άγιο Νικόλαο και τα βρίσκουν όλα στην είσοδο του καταστήματός τους. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα, όλη μέρα, μόνο Μιλωνάκης. Ανοιχτά και τις Κυριακές, ανοιχτά μέχρι και αργά το βραδάκι.

και σήμερα μαζί για 2 ώρες. Και αλήθεια, εσύ με το πρωινό σου καφεδάκι έχεις καλύτερη επιλογή στην παρέα σου πέρα από ραδιόφωνο για ενημέρωση, παρέα, διάθεση και πάνω απ' όλα αισιόδοξα vibes. Γιατί μπορεί τα πράγματα να είναι άσχημα, αλλά εμείς δεν σταματάμε ποτέ να αισιοδοξούμε και να το μεταδίδουμε. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αερά.

0: ακριβώς, να παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο για να έχουμε ελπίδα ότι δεν θα είμαστε ποτέ μόνοι και ότι θα καταφέρουμε μαζί να κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Καλημέρα και από την Γιάννα Τρακονάκη. Καλημέρα πέρα ως πέρα μας γράφει. Μακάρι η Γιάννα να είναι η καλημέρα πραγματικά πέρα ως πέρα και μέσα και έξω μας και να είναι τα πράγματα όσο πιο καλά γίνεται. Το σημερινό μεζνού έχει σε λίγη ώρα επικοινωνία με τον Μιχάλη Γραγκατσάνη για να μάθουμε από επίσημα χείλη.
1: Αυτά τα σύννεφα μαζί.
0: Την επιστημονική τεκμηρίωση του καιρού για την τρέχουσα νέα εβδομάδα. Έχει στεγνώσει εκεί έξω το σύμπαν. Θα δούμε στεγνές οι υπόλοιπες ημέρες. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον καιρό. Θα επιστρέψει ο Αύγουστος έτσι όπως ελπίζει ο Μουρτζάκης. Έλα μουντέ, έλα μουντέ. Όλα αυτά θα μας τα απαντήσει σε μερικά λεπτά. Στην ραδιοφωνική τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε και σήμερα ο μετεωρολόγος, πολύ καλός και στενός συνεργάτης φίλος Μιχάλης Καρακατσάνης. Λίγο αργότερα, γκρίνια από τον Γιώργο Δουδάκη. Λίγο μετά από τις 9 έχουμε προσκαλέσει να μιλήσουμε με τον Γιάννη Αδουλάκη, τον Περιφερειάρχη Λαστείου, για να μας μεταφέρει την εικόνα του νομού μετά από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ενώ έχουμε και τη διάθεση να επικοινωνήσουμε και με τον Κώστα τον Παναγούλη από τους εργαζόμενους ενότητας Λαστείου που είναι από την πρώτη ώρα στα μηχανήματα και επιχειρούν στο πεδίο. Για να μας μεταφέρει τη δική του έτσι εμπειρία, τόσα χρόνια, τόσες εργατόρες στη φύση, απέναντι φυσικά και όχι μόνο φαινόμενα, σίγουρα θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και να μας παρουσιάσει. Καλημέρα! Δεν είμαστε περίεργοι. Καλημέρα! Δεν πηγαίνουμε σε περιοχές που έχουν πληγεί μόνο και μόνο για να βάλουμε μια φωτογραφία ή να χαζέψουμε από κοντά τι ακριβώς έχει συμβεί. Αφήνουμε τις υπηρεσίες να κάνουν το έργο τους, τα μηχανήματα να μην παρεμποδίζονται από την άστοχη δική μας παρουσία. Και πάντα να ελπίζουμε ότι το αύριο και το μεθαύριο θα έρθουν καλύτερα για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πληγεί και έχουν δει και την περιουσία τους, τον κόπο τους να έχει καταστραφεί. Σεβασμός, μεγάλη μεγάλη προσοχή και ακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και ακολουθούμε τις οδηγίες που παίρνουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που ασχολούνται με το θέμα ακόμα και της πρόληψης.

0: Άντε λοιπόν, είμαστε και πάμε να καλωσορίσουμε όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή εντός προγράμματος και εκτάκτως αν χρειαστεί, τον μετεωρολόγο, στενό συνεργάτη, φίλο Μιχάλη Καρακατσάνη, για να μας πει τα νέα του καιρού στην τρέχουσα εβδομάδα μετά από όλο αυτό που βιώσαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Μιχάλη Καρακατσάνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν,
0: φαντάζομαι,
1: το τετραήμερο πέρασε.
0: Φαντάζομαι, Μιχάλη, αυτό το οποίο βιώσαμε, ούτε και εσύ δεν το περιμένατε σε τόσο πολύ μεγάλη ένταση και έτσι το τόνο του καιρού. Γιατί φάνηκε ότι πραγματικά ήταν απίστευτη η μανία των καιρικών φαινομένων σε συγκεκριμένα σημεία της Κρήτης. Σε κάποια άλλα, παράδειγμα, Μάλια και Χερσόνησο, ίσα-ίσα που έβρεξε λιγάκι.
1: Θα σου πω το εξής. Φαινόταν η δυναμική αυτού του συστήματος, ότι έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις και με δεδομένο ποιο, ότι είναι η εποχή η οποία το κάνει ακόμα, κάνει οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή ακόμα πιο επικίνδυνη. Όμως θα έλεγα ότι τα καιρικά μοντέλα όσον αφορά κάποιες περιοχές της Κρήτης, ναι, θα έλεγα ότι υπήρξε μια αστοχία κυρίως ως προς το ύψος της βροχής. Εκεί για ακόμα μια φορά, τώρα που τελείωσε και πέρασε όλο αυτό το δύσκολο έτσι, κύμα κακοκαιρίας, νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα για το πόσο ουσιαστικά, έτσι, θα έλεγα, γυμνή είναι η Κρήτη από θέμα άμεσης πρόγνωσης. Και αναφέρομαι σε ένα ραντάρ καιρού, το οποίο θα έδινε με απόλυτη ακρίβεια περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η νότιο-ανατολική Κρήτη, η οποία δεν ήταν μέσα στην κεντρική πρόγνωση. Έτσι, η περιοχή της Ιεράπετρας για παράδειγμα, να θυμίσω ότι και στην κουβέντα που είχαμε κάνει φαινόταν ότι θα είχε μικρά ποσοστά ιετού. Φαινόταν να μην την επηρεάζει τόσο πολύ. Και ήταν από τις περιοχές που δώσαν τα μεγαλύτερα τελικά ποσοστά βροχής. Εκεί φάνηκε λοιπόν η γύμνια μας, η αδυναμία μας το να πιάσουμε τοπικά, πολύ τοπικά τον καιρό. Έχουμε κάνει και άλλες φορές την κουβέντα αυτή από την εκπομπή σου για την ανάγκη, για το πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη ενός ή δύο μετεωρολογικών ραντάρ στο νησί. Και ακόμα μία φορά όμως θα έλεγα ότι αυτές οι κουβέντες έπεσαν στο κενό. Όπως και να έχει τώρα, μεγάλα τα ύψη προβροχής που έπεσαν το προηγούμενο τραήμερο, ναι, ήταν ένα πολύ δυναμικό αίτιο. Σε αρκετές περιπτώσεις θα έλεγα ότι λίγο ήθελε για να μοιάσει σε αυτό το φαινόμενο Ντάνιελ που χτύπησε ουσιαστικά την κεντρική Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια. Τώρα βελτιώνεται ο καιρός μέσα στην εβδομάδα και βελτιώνεται θεαματικά. Σταματάνε οι όποιες βροχές. Θα παραμείνει μια πρόσχερα αυξημένη συννεφιά για τις μέρες χωρίς φαινόμενα. Οι άνεμοι και αυτοί σταδιακά εκπνέουν. Πάντα από βόρειες διευθύνσεις όμως, δεν θα ξεπεράσει ένταση τα 4 με 5 μποφόρ μέσα στην εβδομάδα. Θα έλεγα ότι ο ήλιος θα εναλλάσσεται με πρόσχερη συννεφιά μέχρι και την Παρασκευή. Θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας καθημερινά και σταδιακά, έτσι ώστε να πλησιάσει τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Να μην ξεχνάμε εδώ ότι ο Οκτώβρης γενικά είναι ο μήνας ο οποίος μας εκπλήσει με τις θερμοκρασίες του. Εξάλλου και τα τέλη του Οκτώβρη κρύβουν και τον όρο το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δεν σημαίνει θα συμβεί το ίδιο, είμαστε πολύ μακριά. Αλλά θέλω να πω ότι η οποιαδήποτε αύξηση, η άνοδος μάλλον της θερμοκρασίας θα πρέπει να θεωρείται φυσιολογική για αυτόν τον μήνα. Έτσι λοιπόν θα πάμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στις επόμενες μέρες. Φαίνεται ότι προς τα τέλη της εβδομάδας μάλλον που ο καιρός θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό θέλουν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο, να γίνει 28 ίσως και 30 βαθμούς για τα τέλη της εβδομάδας. Πρόσχερα όμως, γιατί πάμε από την επόμενη εβδομάδα σε μια νέα μεταβολή. Θα τη δούμε όμως, εάν και κατά πόσον, τι δυναμική θα κρύβει και ποιες περιοχές θα επηρεάσει.
0: Μπορείς με κάποιο τρόπο έτσι απλά να μας εξηγήσεις, για να ακούσουν και φίλοι ακροατές και να συνειδητοποιήσουμε τι συμπτώσεις ήταν αυτές οι οποίες συνέπεσαν ώστε να υπάρξει αυτή η μεγάλη έκρηξη των καιρικών αυτών φαινομένων, δηλαδή τι συμβαίνει εκεί έξω και είναι τόσο έντονες αυτές οι εντάσεις του καιρού και τόσο πολύ απρόοπτες οι εξελίξεις του.
1: Ξεκινάμε καταρχήν ότι λόγω της εποχής, της εποχής, η οποιαδήποτε ψυχρή αέρια μάζα πλησιάσει και θα αναφερθούμε στην περιοχή μας, λόγω ενός παρατεταμένου καλοκαιριού, υψηλών θερμοκρασιών στη θάλασσα και στην στεριά, δημιουργεί αυτομάτως συνθήκες οι οποίες εφόσον θα εξελιχθούν σε μια κακοκαιρία θα δίνουν πολύ δυναμικά αίτια. Επίσης, η περιοχή στην οποία ήρθε αυτό το χαμηλό που μας επηρέασε, δηλαδή από τα δυτικότερα τμήματα της Κρήτης και πάλι εκεί η περιοχή της Σύρτης, η ζεστή θάλασσα της Μεσογείου κρύβει και πάλι εκπλήξεις. Επίσης, όσον αφορά τώρα το νησί μας, όσο πλησίαζε προς τη στεριά και κυρίως προς τα βουνά, γι' αυτό και είχαμε μία αιμονή θάνο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του
0: στα εσωτερικά και σωστά,
1: η μυρινά τμήματα της Κρήτης. Θάνο, με ακούς?
0: Ναι, βέβαιος, η ενδοχώρα μας τυχώθηκε πραγματικά.
1: Ακριβώς, και αυτό γιατί, Θάνο, γιατί ό,τι έμπαινε σαν ηθικό σύστημα και πλησίαζε ορογραφικά την ενδοχώρα, η υγρασία η οποία αναπτυσσόταν μετατρεπόταν σε βαριά νέφωση και έδινε φαινόμενα. Έτσι και γι' αυτό το λόγο είχαμε έντονα ξεσπάσματα του καιρού, κυρίως σε μυολινές ορεινές περιοχές και κυρίως στην ενδοχώρα. Όσον αφορά τώρα το παραλιακό μέτωπο, αυτό είχε να κάνει κυρίως με έναν καιρό ο οποίος προσπαθούσε να εξελιχθεί σε καιρό βορείου ρεύματος, δηλαδή με αρκετή νέφωση στα βόρεια παραθαλάσσια και παράλια τμήματα του νησιού μας. Παρόλα αυτά όμως οι ορογραφικές νεφώσεις, οι καταιγίδες οι οποίες εκδηλωνόντουσαν μέσα στο εσωτερικό δημιουργούσαν αυτό το, θα έλεγα, το κοκτέιλ ενός καιρού ο οποίος δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί μόνο άστατος, μπορούσε να χαρακτηριστεί απρόβλεπτος. Από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά σχεδόν ολόκληρη η Κρήτη επηρεάστηκε με πολύ υψηλά ποσοστά ιετού. Ναι, κάποιες περιοχές δεν πήραν τον ιετό, τον οποίο ευτυχώς θα έλεγα, ο οποίος φαινόταν από τα καιρικά μοντέλα ότι θα πέσει. Η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι όσοι παρακολούθησαν και βλέπανε φωτογραφίες δορυφόρου ή προγνωστικών χαρτών με τα χρώματα τα οποία απεικονίζονταν, θα έλεγα ότι θα τρόμαζαν. Περιμένανε πραγματικά απίστευτα πράγματα να βγουν στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί για ακόμα μία φορά, γιατί και πάλι μεγάλοι όγκοι νερού έπεσαν ευτυχώς στη θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε, αν αυτοί οι όγκοι νερού είχαν οδηγηθεί απευθείας στη ξηρά, τι θα γινόταν?
0: Δεν μπορώ
1: ευτυχώς
0: να φανταστώ.
1: Για ακόμα μία φορά ήμασταν τυχεροί, έπεσαν στην θάλασσα, δημιουργήθηκαν προβλήματα, δυστυχώς είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και πάλι σε μια τέτοια μεταβολή, δυναμική μεταβολή, θρυνήσαμε και πάλι δυστυχώς
0: έναν
1: συμπολίτη μας,
0: έναν
1: άνθρωπό μας. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά τη θωράκιση, τη μετεωρολογική θωράκιση της Κρήτης. Και αυτό γιατί ειδικά τέτοιες περιόδους, το είχαμε αναφέρει από την εκπομπή σου, ότι εγώ πάντα τρομάζω για τα... Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος όταν έχουμε τέτοια δυναμικά αίτια αυτή την περίοδο. Πάντα τέτοια περίοδο έχει δώσει, θα έλεγα, πολύ δυναμικές καταιγίδες για την Κρήτη πάντα ο καιρός. Έτσι λοιπόν ίσως θα πρέπει να ανοίξει η κουβέντα για τη θωράκιση, τη μετεωρολογική θωράκιση της Κρήτης για τις επόμενες, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει να έρχεται, είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει. Και θα πρέπει να το αποζητούμε και αυτό. Έτσι, γιατί γεμίσανε τα πράγματα, έχουν γεμίσει αποταμιευτήρες.
0: Παραγεμίσανε, να σου πω. Παραγεμίσανε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τόσο πολύ που ίσως δεν χωράνε άλλα. Το θέμα είναι ότι πέρα από την μετεωρολογική θωράκιση που έχεις απόλυτο δίκιο που το θίγεις και το παρουσιάζεις και το επισημαίνεις, αγαπητέ Μιχάλη, πρέπει να δούμε και το χωροταξικό ξανά και ξανά, γιατί διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλές κατασκευές ήταν η αιτία και έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές. Πάρα πολλές ανθρώπινες παρεμβάσεις επίσης συνέβαλαν σε όλα αυτά. Οπότε πρέπει να γίνει μια πραγματικά επιτόπου καταγραφή των πάντων που έχουν γίνει και πώς έχουν γίνει, για να δούμε ποια δεν είναι ορθά και ποια έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ροή των υδάτων.
1: Δυστυχώς να γίνεται, θα βλέπουμε τέτοιες εικόνες οι οποίες μας εκθέτουν, θα έλεγα, πολλές φορές.
0: Όντως.
1: σαν ένα από τους κορυφαίους εφόσον θέλουμε να θεωρούμαστε ένας από τους κορυφαίους
0: τουριστικούς προορισμούς,
1: τουλάχιστον τουριστικούς προορισμούς, αυτά όμως θα συνεχίσουν, αυτές οι εικόνες θα συνεχίσουν να τις συναντάμε με κίνδυνο όχι μόνο απώλειας περιουσιών αλλά και ανθρωπίνων ζώων. Όσο συνεχίζουμε και έχουμε ρέματα κλειστά, ρέματα φραγμένα, χτίζουμε πάνω σε κίτες, παζώνουμε κίτες για προσωπικό όφελος.
0: Αυτό
1: λοιπόν, νομίζω ότι πλέον έχει έρθει η στιγμή να πληρώσουμε αυτόν τον λογαριασμό. Δεν ξέρεις, η φύση σε αυτά τα θέματα είναι αμήλικτη. Δεν κάνει πίστοση.
0: Πάντα βρει τον τρόπο η φύση να εκφραστεί έτσι κι αλλιώς και να διοχετεύσει το νερό και οποιαδήποτε άλλη φυσική της δυναμική. Μιχάλη Γρατσάνη, εδώ είμαστε, παρακολουθούμε όλα αυτά. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Ραντεβού
1: προγραμματισμένο. Αρκετά λοιπόν βελτιωμένος ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Μπαίνουμε σταδιακά και καθημερινά προς βελτίωση. Δεν θα μας απασχολήσουν βροχές και μάλιστα θα πάμε με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες κοντά στην εποχή. Οι τιμές λίγο παραπάνω από την εποχή, εν πάση περιπτώσει θα θυμίζει και πάλι έτσι σχεδόν καλοκαίρι προς τα τέλη της εβδομάδας.
0: Άντε, μήπως και στεγνώσουμε την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Γρατσάνη.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με την πρόγνωση του κύριου από τον Μιχάλη Γαργατσάνη. Είπαμε και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ένταση αυτή τη κακοκαιρία που μας έμπλεξε τα προηγούμενα 20 ώρα. Νομίζω χρήσιμο ήταν όλο όσο ακούσαμε. Χρήσιμη είναι και η συμβουλή μας για το καλύτερο πρωινό, το πιο εύκολο πρωινό, την πιο όμορφη στιγμή τη ημέρα που ξεκινάει, να περάσουμε από τα μήλο. Και μόνο που το λες, γεμίζεις με ωραίες γεύσεις, αρώματα και πάνω απ' όλα συνταγές που είναι καλά φυλαγμένες στο πέρασμα του χρόνου και τις απολαμβάνουμε με κάθε μας επιλογή προϊόντος από τα αρτοζαχαροπλαστεία. Μήλο Pastry and Bakery, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, καλά Γιουνικολάου και πραγματικά η μέρα ξεκινάει καλά, ευχάριστα, γιατί ευτυχώς στο Μαραμπέλο έχουμε τα Μήλο και ξέρετε, την καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές, Μήλο, δηλαδή ξεκινάει η μέρα στα καλύτερά της και συνεχίζει ακόμα καλύτερα με κάθε επιλογή που έχουμε στη διάθεσή μας από τις προθήκες των καταστημάτων Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης και καλά Γιουνικολάου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
3: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
3: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
3: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
7: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια. Κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: δεύτερο ημίωρο με Βαγγέλη Γερμανό, σκλάβο σου για πάντα, και είμαστε εδώ, είστε εδώ και μαζί μέχρι και τις 10 μόνο με ραδιοφωνικά στους 104,4 και λέμε καλημέρα στη νέα ημέρα που καθημερινά ξεκινάει, γιατί μαζί την περνάμε για 2 ώρες τα τελευταία 25 χρόνια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 5 του μήνα Οκτώβρη. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ώρα καλή σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, παραμένουμε ζωντανά μέχρι και τις 10, ενώ σε κατάσταση σχεδόν έκτακτης ανάγκης είναι όλο το νησί μετά από το κύμα κακοκαιρίας που μας έμπληξε τις προηγούμενες ημέρες. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω, κινούμαστε με ασφάλεια, δεν δημιουργούμε προβλήματα στις υπηρεσίες και στις πάντες που κάνουν για την τακτοποίηση όλων όσων έχει πάρει το νερό, τα ρέματα και οι ποταμοί που έχουν δημιουργηθεί στην Κρήτη. Μεγάλη προσοχή, βοηθούμε, συμπαραστεκόμαστε και πάνω απ' όλα σεβόμαστε.
1: Μες στη τρέλα θέλω σκλάβο σου για πάντα,
0: δουλειά και την εργασία που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι και βοηθάμε όσο μπορούμε. Ακόμα και την υπηρεσία καθαριότητας κατά τόπους, λιγάκι είμαστε πιο πρακτικοί και όσο μπορούμε στηρίζουμε την προσπάθεια την οποία κάνουν οι εργαζόμενοι σε κάθε μορφής εργασία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες εκεί έξω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή μας νέα εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 5 του μήνα Οκτώβρη, και εμείς μαζί μέχρι και τις 10. Μαζί μας και το Αλφαβητάρι, Ανδρέα Πανδρέου 15-17, τον Άγιο Νικόλαο, χαρτοπολείο, σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία, είδη γραφείου. Τα πάντα για τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τα πάντα για τον επαγγελματία, τα πάντα για να μας λείπει απολύτως τίποτα. Αλφαβητάρι, και τα βρίσκουμε όλα. Ανδρέα Πανδρέου 15-17, δύο καταστήματα, και το Αλφαβητάρι ψάχνει και αναζητάει νέους συνεργάτες. Αυτό λοιπόν, αν θέλεις να εργαστείς σε μια επιχείρηση που πραγματικά η παρουσία σου εκεί είναι οχαρότη, τότε και μόνο τότε το Αλφαβητάρι σε περιμένει. Να πάτε μαζί μέχρι και τη μαγεία των Χριστουγέννων που σιγά σιγά πλησιάζει και έρχεται. Αλφαβητάρι. Και σε επικοινωνία άμεσα με την Γκρίνια της Δευτέρας του κυρίου Γιώργου Τουτουδάκη. Καλημέρα και στον Νίκο Τωμαράκη, καλημέρα και στα παιδιά στο Καλίν. Ωρα καλή, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: απόψη.
1: Και εμείς εδώ μαζί μας είναι και ο Αντώνης Ρέμος. Αλλά ποιο Αντώνης Ρέμος τώρα, πάμε να ακούσουμε Γιώργο του Τουδάκη. Όχι όποιον και να είναι. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μέντορα των χιλιοστών της βροχής. Γιατί ξέρει πόσα χιλιοστά βροχής έπαιξαν σε κάθε τόπο, μιας και παρακολουθεί τα φαινόμενα της φύσης εκεί έξω. Είναι και αυτό ένα από τα προσόντα τα οποία έχει ο κύριος Γιώργος του Τουδάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και στην τηλεφωνική μας ροή. Καλημέρα, Γιώργη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πω, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συμφωνώ και παυξάνω τουλάχιστον όσα είπε ο Καρακατσάνης.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί αυτά τα οποία είπε ο Καρακατσάνης είναι ακριβώς αυτά που έχουν γίνει και αυτά που έπρεπε να έχουν προληφθεί για να μην γίνουν όλα όσα έγιναν.
2: Ναι, γιατί δυστυχώς έχουμε μείνει στα λόγια.
1: Και ειδικά αυτό με το ραντάρ καιρού το έχει πει και εσύ πάρα πολύ καιρό. Χρόνια τώρα το συζητάμε. Ότι δεν είναι δυνατόν η Νότιο Ελλάδα, η Κρήτη μας, να μην έχει ένα ραντάρ καιρού. Και να από τώρα το πληρώσαμε, γιατί από ό,τι είπε ο Καρακατσάνης, φάνηκε ότι μετεωρολογικά ήμασταν απροετοίμαστοι.
2: Ναι, κοίταξε. Χάζεμπα εκείνη την ώρα, δηλαδή, αυτές τις μέρες κάθομαι και κοιτάζω τα προγνωστικά συστήματα τα οποία τα εναλλάσσω, ας πούμε, στην οθόνη του υπολογιστή σε σχέση με αυτό που είχε κατσικωθεί, να το πούμε έτσι, χθες όλη τη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα στο νοτιοανατολικό Λασίδι, δηλαδή ανατολικά της Ιεράπετρας. Αυτό δεν υπήρχε πουθενά σε πρόγνωση.
1: Και εμφανίστηκε ξαφνικά, γιατί ο καιρός αυτά είναι κάνει. Είναι ο καιρός απρόσμενος και πολλές φορές είναι και πάρα πολύ έτσι ακραίο στην έκφρασή του. Και φάνηκε αυτό με τον πιο έτσι εφαντικό τρόπο το τρίμηνο το οποίο μας πέρασε. Από αλλού περιμέναμε βροχές, αλλού ήρθανε και κανείς δεν περίμενε τόσο πολύ όγκο βροχής.
2: Ναι, και μάλιστα είχαμε και ένα τυπικό καυγά μέσω Twitter με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΗ, τον Θεόδωρο Κολυδά, ο οποίος έκανε ένα ενδιαφέρον άρθρο για το πώς λειτουργεί η ορογραφική βροχή που ακούστηκε την κουβέντα και αυτό πρέπει να το ξύσουμε, δεν έχουμε ώρα αυτή τη στιγμή. Πώς δηλαδή τα βουνά μας στην Κρήτη δημιουργούν και βροχές οι οποίες πέφτουν χαμηλότερα. Και του γράφω, ας πούμε, και μάλιστα κάπως από ό,τι κατάλαβα δεν του καλόρθε, ότι συμφωνούμε, αλλά η Κρήτη δεν έχει ραντάρ καιρού και ποτέ δεν έβγαιναν τα λεφτά. Δηλαδή και ο ίδιος το είχε πει τότε ως διευθυντής της ΕΜΗ, ότι χρειαζόταν, αλλά δεν βγαίναν ο προπολογισμός, γιατί η Κρήτη
1: χρειάζεται. Τα κουκιά ήταν μετρημένα και φαίνεται δεν περισσεύαν τα κουκιά για το μετολογικό σταθμό στην Κρήτη.
2: Και παρακολουθούμε κάποια πράγματα με μεσοβέζικο τρόπο, ας πούμε, με το δίκτυο του ΜΕΤΕΟ, των σταθμών ή του Κρέτα Γουέδερ, που. Τι να σου κάνουν, ας πούμε, εδώ που τα λέμε στο Κράτα Γουέδερ, ουσιαστικά εθελοντές μια κούφτα άνθρωποι. Από εκεί πέρα, δηλαδή.
1: Κάνουν που κάνουν και αυτή μια σπουδαία δουλειά στην πρόγνωση και στην παρουσίαση του καιρού, αλλά δεν είναι, φαντάζομαι, τόσο πολύ μέσα στα καιρικά φαινόμενα, ώστε να μπορέσουν να τα προβλέψουν και να τα εκτιμήσουν έτσι όπως ένας σύγχρονος μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να το κάνει.
2: Ναι, δεν είναι μόνο. Είναι όλα αυτά παίζουν ρόλο, δυστυχώς, διότι. Και αυτό που δεν είπε ο Καρακατσάνης, αυτό που σου έγραψε αλλά δεν πρόλαβες να το δεις, και οι ζημιές που γίνανε. Δηλαδή το τι έγινε κάτω εκεί τώρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας έχει να κάνει και με την ανάπτυξη.
1: Με τα καμένα το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Και τα καμένα και την ανάπτυξη και ένα σωρό τέτοια πράγματα.
1: Την άναρχη ανάπτυξη. Θέλουμε ανάπτυξη, την επιδιώκουμε ανάπτυξη, αλλά όχι την άναρχη ανάπτυξη και όχι το βιασμό του χωροταξικού της κάθε περιοχής. Γιατί να, πώς τα πράγματα γίνονται.
2: Δυστυχώς. Και βλέπουμε τώρα και το οροπέδιο Λαζηθίου μετράει και αυτό τις πληγές.
1: Απόλυτα. Δεν μετράει πληγή. Όλα είναι μία πληγή, είναι όλα. Όλα. Να μετρήσει.
2: Εκεί λέμε επίσης ότι τόσα χρόνια χρειαζόταν και ένας μετεωρολογικός το καθαρό, γιατί το καθαρό τροφοδοτεί. Και επίσης να πούμε εδώ ότι η αχαρακτήριστη του ΟΑΚ, ξέρεις πότε ανοίξανε το διάφραγμα. Mm-hmm. Την Πέμπτη το μεσημέρι, την Πέμπτη το απόγευμα.
1: Τώρα αυτό το λες και το έχεις σταυρώσει.
2: Το έχω διασταυρώσει διαστόματος Ανδρουλάκη. Γιάννη Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Και μάλιστα τους πίεσε, τους ζήτησε αυτός να τα ανοίξουν. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν το είχαν ανοίξει.
1: Τώρα νομίζω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
2: Φυσικά και θα έχει γίνει νωρίτερα. Αυτές τις μέρες σπηγεί ο κόσμος. Δηλαδή τώρα αυτές τις μέρες είχαμε στο οροπέδιο Λαστείου 455 χιλιοστά, σε παρακαλώ. Δηλαδή, τρομερό νούμερο.
1: 455 χιλιοστά.
2: Με 455 χιλιοστά, που είναι σίγουρα παραπάνω, γιατί τα συστήματα αυτά της Davis που τα έχω μελετήσει λίγο, η μετεωρολογική, όταν πέφτει πολύ νερό δεν μετράνε σωστά, χάνουν. Δηλαδή το 455 μπορεί να είναι και 500.
1: Και μιλάμε τώρα για ποσότητες νερού που πέφτουν σε ολόκληρο μήνα, έπεσαν σε μία μέρα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ειδικά Οροπέδιο, Λαστείου και Ιεράπετρα, νότια. Έχουν καταγραφεί και Ζωνιανά και Μιλοπόταμα, έχουν καταγραφεί ποστά νερού και χιλιοστά νερού που πέφτουν ανά μήνα, έπεσαν σε μισή μέρα, 20 ώρες.
2: Ή να το πούμε αλλιώς, ένα στρέμμα μέσα 500 κυβικά.
1: Είναι απίστευτη η ποσότητα του νερού. Πραγματικά, πού να την αντέξει η φύση. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και βροχές την προηγούμενη ημέρα, με αποτέλεσμα ο υδροφόρος Ρούδος να έχει γεμίσει, να έχει υπερχυλήσει ο υδροφόρος Ρούδος. Οπότε, ό,τι έπεφτε, έπρεπε κάπου να ξεφύγει, κάπου να πάει. Και εκεί είναι που δημιουργήθηκαν τα πιο πολλά προβλήματα.
2: Όχι τόσο. Ο υδροφόρος Ρούδος πάει αργά, δηλαδή είχε κορεστεί το χώμα, δεν μπορούσε να
1: ναι,
2: δείξει άλλο.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
2: Δηλαδή, βλέπω τα νούμερα και τρελαίνω μανόγια, 700 χιλιοστά.
1: Και συνειδητοποιώ τώρα την εικόνα σε περιοχές όπου πρόσφατα είχα πάει, η Αχλιά, είχα πάει το καλοκαίρι με τους κουμπάρους μου μία μέρα, μία ολόκληρη Κυριακή, είχαμε κάτσει στην παραλία και δεν υπάρχει πια αυτή η παραλία. Εμείς η παραλία της Αχλιάς έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί.
2: Κατεβαίνει από πάνω, ό,τι κατεβαίνει από πάνω από τη Λαγκαδιά που έρχεται.
1: Είναι ρέμα εκεί πέρα, το οποίο όμως ρέμα όχι απλά υπερχείλησε και ξεχείλησε, τα πήρε όλα. Και ευτυχώς δεν είχαμε ατυχήματα. Και με αυτοκίνητα που τα πήρε το ρέμα, και με το ταξί εκείνο, και με τον κύριο που τούπησε ο βράχος μπροστά του. Δηλαδή, ρε φίλε, απίστευτο συμβάν. Να οδηγείς και να πέφτει ο βράχος μπροστά σου και να τρακάρεις με βράχο. Με τι τρακάρεις με βράχο. Δηλαδή, πού το λες, σε πιστεύουνε.
2: Και ευτυχώς. Δηλαδή δεν είχαμε θέματα πέρα από τον τράκαρ το βράχο, ό,τι έγινε δεν άνοιξε μύτη. Ειδικά στο ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς από πάνω από τα ορεινά, κοντά 900 χιλιοστά νερού. Απλά εκεί πάνω, επειδή είναι το βουνό και είναι ελαιοσυγκρασία, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά όλο τον ώρα αυτό κατεβαίνει κάτω.
1: Απίστευτο.
2: Γι' αυτό είναι και εγκλωβισμένοι μέσα στο
1: απίστευτο
2: φαράγγι.
1: Γι' αυτό και δεν πρέπει να κουνάμε ρούπι από την θέση μας και από το χώρο μας όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, και δεν πρέπει να προκαλούμε και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτουμε τον εαυτό μας αλλά και τους υπόλοιπους σε κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνεπείς και πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάθε μας ενέργεια όταν έχουμε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα να μας πίνουν. Και πραγματικά νομίζω ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο που σήμερα θα επισκεφθεί την Κρήτη και θα έχει επαφή με τους τοπικούς φορείς θα πρέπει να έχει ήδη έτοιμο σχέδιο αντιμετώπισης των όλων αυτών. Τον καταστροφό, γιατί άνθρωποι, ειδικά άνθρωποι όπως στο Οροπέδιο Λαστείου που κατεργούν μόνο μία φορά το χρόνο, δεν έχουν άλλα περιθώρια. Το Οροπέδιο Λαστείου εξαφανίζεται από το χάρτη, παιδιά. Το Οροπέδιο Λαστείου χάνεται. Πάει, το ξεχνάμε το Οροπέδιο Λαστείου.
2: Μάλιστα, είχαν πρωινή ερώτηση, κατατέθηκε αυτή πριν από λίγο από τον στις Βρυξέλλες, από τον Σάχη τον Αρναούτογλου. Η Κρήτη μετρά πληγές, άμεση στήριξη σε αγρότες και κτηνοτρόφους χωρίς καθυστερήσεις. Και ναι, γιατί. Και δεν είναι μόνο στήριξη αγρότες και κτηνοτρόφους και χωρίς καθυστερήσεις. Τώρα ο Δήμος και η Περιφέρεια, ας πούμε, χρειάζεται, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θα χρειαστεί για να φτιαχτούν οι δρόμοι νότια ανατολικά της Ιεράπετρας, για να επισκευαστούν οι δρόμοι και να γίνει και να φροντίσουμε έστω τώρα να φτιάξουμε ανασχέσεις στα καμένα που καήκαν τα τελευταία χρόνια 10 φορές κοντά εκεί. Γιατί
1: αυτά είναι που πληρώνουμε. Στα φέρμα, τα καμένα ήταν αυτά τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα. Τα καμένα. Έχουμε και μια επιστολή από το Σύλλογο Γεωπόνων του Νομού Ηρακλείου. Την έχεις πάρει? Έχει άμεση στήριξη του Οροπεδίου Λαστείου μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις, ενίσχυση του ΕΛΓΑ με γεωπόνους και εφαρμογή έκτακτου μοντέλου αποζημιώσεων κατά τα πρότυπα της Θεσσαλίας. Είναι μια μακρουλή επιστολή που έχουν στείλει ο Σύλλογος Γεωπόνων Ηρακλείου για να δείξουν ότι πραγματικά πρέπει να τονωθεί η ευρύτερη περιοχή, όχι με λόγια, με έργα άμεσα. Έργα χθες, έργα προχθές να έπρεπε να έχουν γίνει.
2: Έργα προχθές και προβλέψεις προχθές και όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, ας πούμε, και αυτό που συνέβη στα Φλαμουριανά, στα Λακόνια, δεν ήταν λίγο. Δηλαδή, ένας δρόμος να μεταταπεί σε ποταμό που κατέβαινε από πάνω από πιο ψηλά.
1: Εκεί, σωστά.
2: Διότι φράξαμε και εκεί τα ρέματα, μια χαρά, τι ωραίοι που είμαστε. Και μπήκε στα σπίτια μέσα, έγιναν ζημιές στα καφενεία του χωριού. Έχω ένα βίντεο το οποίο έχω δημοσιεύσει, το οποίο δείχνει το δρόμο τη νύχτα από πάνω από ένα μπαλκόνι να είναι ποταμός στην κυριολεξία. Πέσανε φράγματα, μπήκανε κάποια φορτωτές από το Δήμο, πηγαίνανε κάποια φράγματα, μετακίνησαν κάπου, έστειλαν κάπου αλλού το νερό, αλλά στην περίπτωση εκεί ενός κήπου, δεν θέλω τώρα να πω όνομα, ο οποίος είχαν φράξει το ρέμα που ήταν στη δεξιά του πλευρά, σε μια από τις πλευρές, βάση περιπτώσει, ο κήπος αυτός καταστράφηκε, δεν υπάρχει πλέον.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει
1: ναι.
2: τίποτα.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και ξέρεις τι, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ρε Γιώργο. Μιλάμε για το χωροταξικό σχεδιασμό, τον τουριστικό το χωροταξικό της Κρήτης και θεωρούμαστε σαν περιοχή, σαν Ανατολική Κρήτη, από τους χώρους εκείνους της Μεγαλονήσου που έχουμε ακόμα περιθώρια να γίνουν πράγματα. Και μάλλον πως πρέπει να το ξανασκεφτούμε, γιατί συνειδητοποιούμε ότι φαντάσου να είχαμε κι άλλες οικοδομές, κι άλλα τσιμέντα, κι άλλες, κι άλλα κτίρια, τι θα γινόταν σε κάποια σημεία της Ανατολικής Κρήτης. Δηλαδή θα πνιγόμασταν πραγματικά. Νομίζω ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί πιο πολύ το πλαίσιο της ανάπτυξης της χωροταξικής σε ό,τι έχει να κάνει με τους σχέσεις υποδομές, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο.
2: Ναι, μα δηλαδή μα και συνδυάζουμε, σχεδιάζουμε να κάνουμε και κόντρα έργα ξανά, πάνω κρεβάτια, δηλαδή τι να σου πω. Να αντέξει ο τόπος πού και με τι πηγές να το στηρίξει όλο αυτό, με νερό. Μην κοιτάμε τώρα που πνιγήκαμε, εντάξει, αλλά στο νερό έχουμε θέμα.
1: Όντως, όντως.
2: Ακούγεται κουλό αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς αυτό είναι.
1: Μα είναι ζήτημα αυτό, το βλέπουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Τώρα έγινε μια έκρηξη κυριαρχικού καιρικού φαινομένου. Συνειδητοποίησαμε ότι πραγματικά έχουμε μπόλικο νερό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το έχουμε για πάντα. Σε καμία περίπτωση. Και θέλουμε τέτοιο νερό. Τέτοιο νερό τι θα μας κάνει. Ζημιά μόνο δημιουργεί τόσο μεγάλο όγκο νερό και τόσο πολύ μανία της φύσης να ξεσπάει στην Ήπεθρο. Ασφαλώς και τόσο νερό δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε καταρχήν. Πάει τζάμπα. Ναι. Πέφτει και πάει τζάμπα, δεν μπορούμε να το αποταμιεύσουμε.
2: Δεν μπορούσε να το μαζέψει τόσο νωρί έτσι και αλλιώ και να μπορεί και να θέλει, α πούμε. Κλειστά τα σχολεία σήμερα σε φέρμα κουτσουράκια μακρύ γυαλό να το
1: αναφέρουμε
2: αυτό. Και όχι ο πρόεδρο του Πασόκ αύριο στη γενέτειρα στο Ροπέδιο.
1: Να πάει να δει ο κ. Σαντουλάκη αν τα χωράφια το έχουν σωθεί από τη βροχή.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Δήμο Ιεράπετρα σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη έω τι 2 Απριλίου του 2020.
1: Ρε, δεν σχολιάσαμε κάτι την προηγούμενη εβδομάδα και λέω κρίμα γιατί θα το σχολιάζαμε πολύ ωραία, αλλά πιαστήκαμε με όλα εκείνα. Την επίσκεψη του Τσίπρα στο Άγιο Όρος, ρε, δεν είπαμε μια κουβέντα.
2: Ευλόγησον.
1: Δηλαδή, ο άθεο. Που ορκίζεται με πολιτικό λόγο όρκο στην Βουλή, πάει στο Άγιο Όρος γιατί, για να ερεθίσει το ενδιαφέρον των πιστών και των εμπιστευτών.
2: Πολιτικές κινήσεις είναι αυτές, τι θες.
1: Αυτά είναι πολιτικά σφάλματα. Καλιά να πήγαινε και να μην έβγαζε τσίχο τι έχει πάει. Καλιά αυτό.
2: Τι να σου πω, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις αρχηγός κόμματος, ένα κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα και άνε. Και είπαμε, επειδή είμαστε μυαλοκομμένοι ως Έλληνες, ας πούμε, του έχουμε δώσει ήδη και κάπως το ποσοστό. Πρέπει να καλά-καλά να σταθεί τα πόδια του.
1: Πριν καλά-καλά έχει η κοινοβουλική εκπροσώπηση, το βγάζουμε δεύτερο δημοσκοπήσεις. Τόσο μας κόβει και τόσο αυτή η φυσιογνωμία του κ. Τσίπρα μας επηρεάζει και τον στηρίζουμε και τον υποστηρίζουμε και θέλουμε ξανά πρωθυπουργό. Παναγία βοήθεια. Σαν βουλευτής να κάνει τίποτα, σαν πρωθυπουργός θα κάνει πιο πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε και την μακαρία στη μητέρα του Γιώργου του Γουνολάκη. Έκανε μια ανάρτηση και την αποχαιρετά. Οπότε και τις δικές μας ευχές για να είναι ελευθερό χρόνο που θα τη σκεπάσει.
2: Έφυγε μια γειτόνισσα. Το σπίτι είναι 50 μέτρα από εκεί που είσαι τώρα.
1: Όντως, μια ωραία γυναίκα και στην Επιμενίδου. Μια καλή.
2: Στην Γιαμπουδάκη,
1: συγγνώμη. Στην Γιαμπουδάκη. Μια πολύ ευγενέστατη κυρία έφυγε από τη ζωή και πραγματικά. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της εκλειπούσας.
2: Δυστυχώς αυτά έχουμε και. Ναι.
1: Και μακάρι να φεύγουν οι άνθρωποι, τώρα δεν το λες και μακάρι, απλά να φεύγουν πλήρες ημερών είναι καλύτερο από το να φεύγουν νεαρότερες ηλικίες, όπως το 16χρονο παιδί από το πειραματικό επάδειο της Νεάπολης, της Χερσόνησης, όπως σκοτώθηκε με το μηχανάκι, καταγόνος από τη Γάβδο, και ο 32χρονος που έφυγε αυτός μετά από το αρχαίο που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, αν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, είναι πραγματικά πάρα πολύ βαρύ το κλίμα.
2: Μέσα με όλα αυτά που συμβαίνουν και τηρουμένων των αναλογιών πάλι καλά να λέμε, αλλά πρέπει να επισκευάσουμε και να φροντίσουμε και να δούμε για την επόμενη μέρα. Δηλαδή το τι κάνουμε, να σοβαρευτούμε καμιά ώρα, να πάψουμε να καίμε τα δάση γύρω-γύρω, να δούμε τι κάνουμε με αυτά, να τα αφήσουμε ή τουλάχιστον αν αφήναμε τα καμένα ήρεμα χωρίς να μπαίνουν οζά μέσα και να τα πειράζουμε και να κάνουμε αλλαγές κλπ. Θα ήταν αλλιώς, αλλά ούτε αυτό το κάνουμε.
1: Μεγάλες κουβέντες ανοίγεις. Γιώργο Δουδάκη, have a nice day. Τα λέμε και πάλι την Τετάρτη. Αύριο είναι η μέρα Παντελή Σπυρδάκη από τα Ρεθμιώτικα. Ωραία, του Βαρ, bye bye. Αποχαιρετούμε με θλίψη και με πόνο και με πώς να το πω, το Γιώργο Τουτουδάκη, γιατί δεν θα αντέξουμε μακριά του, αλλά θα τον έχουμε Τετάρτη ξανά στον αέρα, οπότε μη μου παραπονιέστε. Τώρα πάμε να κεράσουμε ένα καφεδάκι, ωραίο, ωραίο πρωινό, ζεστό, ζεστό, με ένα ωραίο πλούσιο πρωινό στην Κυτροπλατεία, λίγα μέτρα πριν από το κέρας της Αμάρθας, εκεί είναι το Καλίν, το οποίο μας καλεί καθημερινά στη δική του αγκαλιά για να μας τρατάρει και να μας σερβίρει τα καλύτερα τα οποία έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλίν στον Άγιο Νικόλαο, Κυτροπλατεία, λίγο πριν από το κέρας της Αμάρθας, εκεί τα πιτσιρίκια παίζουν στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το απέναντο της θάλασσας, τις ωραίες μουσικές και πάνω από όλα τις διαθέσεις για μια εγκάρδια καλημέρα από το Καλίν. Ένας χώρος που είναι φτιαγμένος πραγματικά για τον κάθε ένα και την κάθε μία από εμάς, στην άκρη της πόλης, το Αγίου Νικολάου, στην Κυτροπλατεία, λίγα μέτρα πριν από το κέρας της Αμάρθειας. Καλή είναι, έτσι όπως λέμε, καλημέρα, όπως λέμε, αγκαλιά στον Άγιο Νικολάου.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ακριβώς 9 μετά από τις 9, εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Μπορείτε να και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Είμαστε μαζί από τις 8 ζωντανά κάθε πρωί. Η μοναδική ραδιοφωνική ενημερωτική, δίωρη ενημερωτική εκπομπή στο 8 με 10. Γενικότερα στην πρωινή ζώνη, στα FM του Αγίου Νικολάου. Και της Νεάπολης, του Μαραμπέλου γενικότερα. Και οι μακροβιότεροι στο νομό Λαστείου. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας και ξέρουμε ακριβώς τι λέμε και για ποιο λόγο το λέμε. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Καλή μας νέα εβδομάδα. Φαίνεται ότι η εβδομάδα ξεκινάει στεγνά. Χωρίς ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες να μας τρομάζουν και να μας φοβίζουν. Φτάνει πια η τρομάρα και ο φόβος που έχουμε υποστεί το προηγούμενο διάστημα. Οπότε πάμε τώρα με μια ρέγουλα και με μια πιο ήρεμη διάθεση και κατάσταση να αντιμετωπίσουμε τις πληγές οι οποίες έχουν ανοίξει από τις καταστροφές που είχαμε το προηγούμενο τριήμερο, το οποίο πραγματικά μας χτύπησε για τα καλά.

ψηφίσεις έχει πληγεί. Μη τι άλλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη έννοια στα πλημμυρισμένα μέρη. Μην πηγαίνετε για φωτογραφίες, βίντεο και άλλες ανόητες έτσι πρωτοβουλίες τώρα. Να μπαίνετε μέσα στις λάσπες και μέσα στα λασπόνερα και να μην ξέρουμε πώς θα σας βγάλουμε μετά. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή.

και έννοια στον συνάνθρωπο. Δεν ξεχνάμε να είμαστε δίπλα σε εκείνους που στάθηκαν δίπλα σε εμάς ή τέλος πάντων προσπάθησαν κάποια στιγμή να σταθούν δίπλα σε εμάς. Καλημέρα Λούθε, εδώ είμαστε. Εσείς ξέρετε κάποιο κρεοπόλι που να φτιάχνουν σουβλάκια που ενδιάμεσα έχουν πιπεριά, αλλά τα φτιάχνει έτσι μαζικά μαζικά και μπόλικα μπόλικα? Αυτή την τσαχπινιά του νερατζούλη νομίζω δεν την έχω δει πουθενά αλλού. Αλλά τέλος πάντων, τι έχετε δει κάτι τύπο στο νερατζούλη πουθενά αλλού? Πουθενά. Μόνο Παλαιολόγου 13, στην φορά για το μουσείο αριστερά. Εκεί είναι ο κρεοπόλης της πόλης, ο Κώστας ο νερατζούλης. Ο ένας και μοναδικός, ο άνθρωπος εξυπηρέτησε, ο άνθρωπος τα έχω όλα, ο άνθρωπος δεν μου λείπει τίποτα, ο άνθρωπος που βοηθάει, συμπαραστέκεται και πάνω απ' όλα συμμετέχει σε ό,τι καλό και αν γίνει εκεί έξω. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 28410 22142. Κώστας Νερατζούλης, τα βρίσκουμε όλα εκεί.

0: Εντάξει. Καλωσορίζουμε στη ροή μας τον αντιπεριφέρειο Λαστείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε όλους τους λαστιτιώτες και μια εβδομάδα η οποία ανοίγει και μας δείχνει τις πληγές της Θεομηνίας σε όλο τον ομό, από το Οροπέδιο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και μέχρι το Παλέκαστρο, όπου περάσαμε δύσκολες στιγμές, το γνωρίζετε, το είδατε, mm-hmm. και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε απώλεια ζωής. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του νερού, όπου έπρεπε να διαχειριστούμε ως περιφέρεια, ως πολιτική προστασία, μέσα σε συνεργασία με τους Δήμους, καιρικά φαινόμενα τα οποία ήταν ανεπανάληπτα.
0: Και ό,τι και αν είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε, σίγουρα η μανία της φύσης, κύριε Ανδρουλάκη, δεν θα μας επέτρεπε να πούμε ότι το γλιτώσαμε. Γιατί πραγματικά το τόσο πολύ νερό που έχει πέσει δεν έχει πέσει για πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή μας. Και αλήθεια, κύριε Ανδρουλάκη, είδαμε κατευθείαν τις υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας των Δήμων και όλων των φορέων που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία να είναι στο πεδίο από την πρώτη στιγμή. Ποια ήταν εκείνη η πιο δύσκολη στιγμή που λιγάκι φοβηθήκατε παραπάνω σαν υπηρεσίες και είπατε ότι όχι, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα?
1: Όταν κάνεις απεγκλωβισμό με μηχάνημα έργου, όταν ξεκινάς και έχεις ροή 7 κυβικά το δευτερόλεπτο σε ρέματα, όταν έχεις σε σημεία όπου έχεις 10 κυβικά νερό το δευτερόλεπτο να φεύγουνε, αντιλαμβάνεστε κι εσείς πόσο δύσκολα και επικίνδυνα ήταν. Και παρόλα αυτά οι χειριστές μας, οι άνθρωποι όπου ήταν στην πρώτη γραμμή και άνοιγαν τους δρόμους, όπου πραγματικά επιτεύχθηκε ένας άθλος μέσα σε λίγες ώρες να δώσουμε την πρώτη μέρα της Θεομηνίας στον δρόμο σε κυκλοφορία, ήταν μεγάλο επίτευγμα, αλλά εκείνοι γνωρίζουν τις δυσκολίες όπου συνάντησαν όλοι οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, τις δυσκολίες όπου συνάντησαν και την επικινδυνότητα την οποία είχαν και βίωσαν. Για μας αυτό που είναι το πιο σημαντικό και κρατάμε είναι ότι δεν θρηνήσαμε ζωή και θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα και γρήγορα όλοι οι συμπολίτες μας,

0: να αποζημιωθούν οπωσδήποτε άμεσα η παραγωγή του οροπεδίου λαστιθίου, πρέπει να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες με το γρηγορότερο δυνατό τρόπο.
1: Κύριε Νουλάκη, αυτό το πρέπει να γίνει, φαντάζομαι το ξέρουμε όλοι μας. Εκτιμάτε ότι υπάρχει εκείνη η αντοχή από την οικονομία και από τους πόρους της χώρας, ώστε άμεσα αυτοί οι άνθρωποι να βοηθούν, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που έχει καταστραφεί και μιλάμε για πάρα πολλές περιουσίες, κύριε Νουλάκη, και πάρα πολύ δύσκολο να ξανασταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους. Και φοβόμαστε όλοι ότι αν τώρα, ειδικά το οροπέδιο λαστιού, το στηριχτεί τώρα, το χάνουμε για πάντα το οροπέδιο λαστιού, κύριε Νουλάκη. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα σε επικοινωνία, γιατί είναι καθόλου ο κύριος Ανδρουλάκης στο Ιράκ του. Κύριε Ανδρουλάκη, με ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, θα κάνουμε προσπάθεια να τον ξαναβρούμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που μόλις τώρα ξεκινήσαμε.

0: μικρόφωνο και πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν ξέρω αν άκουσα την ερώτησή μου σχετικά με τις αντοχές της εθνικής οικονομίας, το πόσο πολύ μπορεί να στηριχθεί μια περιοχή όπως το Ροπέδιο Αστείου, με χιλιάδες κόσμου να είναι πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί αν δεν στηριχθεί τώρα το Ροπέδιο Αστείου, θα το χάσουμε, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σε όλους, για όλους, ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια άμεση οικονομική ενίσχυση, οριζόντια στους συμπολίτες μας όπου έχουν πληγεί, για να μπορέσουν να επιβιώσουν με την ακρίβεια στο πετρέλαιο, στις τιμές, στις πρωτογενείς, τα πρωτογενή υλικά τα οποία χρειάζονται, είναι στα ύψη. Οπότε αυτό το οποίο διεκδικούμε σύσσωμοι όλοι είναι μια άμεση ενίσχυση μέσα από την κρατική αρρωγή για να μπορέσουν να τα αποκτηθούν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το οποίο ζητάμε για την ενίσχυση, αλλά είναι και ότι δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να κάνουν και άλλες καλλιέργειες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα δηλαδή μιλάμε ότι δεν θα υπάρξει αγροτική παραγωγή εάν συνεχιστεί έτσι στο οροπέδιο Λασιθίου. Που σημαίνει ότι όλοι οι συμπολίτες μας θα βρίσκονται σε τέτοια πίεση οικονομική και οφείλει η πολιτεία να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα όλων των λασιθιωτών στο οροπέδιο Λασιθίου.
0: Φαντάζομαι αυτό θα είναι και το, και το σύνθημα και από την περιφέρεια Κρήτης και από τον περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ραντάκη, ο οποίος πάντα είναι στο πλευρό του πρωτογενούς τομέα, γιατί αυτή είναι η Κρήτη, κύριε Ανδρουλάκη. Είναι τουρισμός και πρωτογενής τομέα, δεν είναι κάτι άλλο η Κρήτη. Και μάλιστα έχει συμβάλει πάρα πολλά η Κρήτη στο κρατικό κουρμπανά. Οπότε τώρα πρέπει η πολιτεία να αποδείξει ότι στηρίζει και αν μη τι άλλο αναγνωρίζει την ανάγκη για να υποστηριχθεί το μεγάλο μας νησί.
1: Κύριε Κοροπήλια, δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να στηρίζουμε την ενδοχώρα. Θα πρέπει να δούμε συνολικά όλη την υποστήριξη την οποία θα πρέπει να δοθεί στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Και σήμερα σε λίγα λεπτά έχουμε μία, γι' αυτό και μας πολλές φορές να χάνεται το σήμα.
0: Ναι, να έχει καθόν για Ηράκλειο, για τις 10 η ώρα που είναι σήμερα.
1: Για το Ηράκλειο, για μία σύσκεψη όπου έχουμε με τους υπουργούς πολιτικής προστασίας, με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής, με τον Υπουργό Υποδομών, από το Υπουργείο Γεωργίας, με εκπροσώπους από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε κάθε μία περίπτωση να την αντιμετωπίσουμε με μία τέτοια σοβαρότητα, έτσι ώστε να είναι ικανοποιημένοι οι συμπολίτες μας. Οι πιέσεις που δημιουργούμε είναι τεράστιες, γιατί οι πιέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί δεν είναι μόνο από εμάς, είναι από το κύκλο των πολιτών. Οπότε πάμε ειδικά για το Οροπέδιο Λασιθίου να διεκδικήσουμε όλα τα αιτήματα, τα σωστά αιτήματα που έχουν οι πολίτες μας.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Ανδρουλάκη, εύχομαι καλή εξέλιξη την υπόλοιπη ημέρα. Θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, οπότε θα ξανανταμώσουμε τηλεφωνικά, φαντάζομαι, ή στην αυριανή ή στη μεθαυριανή εκπομπή. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, τον Άγιο Νικολάου.
2: Ό,τι ακούς είναι πάνω από τα Θάνο Κοντιά 104,4.
0: Λοιπόν, από τον Γιάννη Ανδρουλάκη, μπαίνει ένα ηχητικό στον αέρα. Δεν ξέρω που έχετε αυτό το οποίο ακούμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτά από τη συνομιλία μας τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτά είπαμε, έτσι αυτή είναι η κατάσταση. Και μακάρι πραγματικά η πορεία και η σημερινή συνάντηση, η οποία θα γίνει όσον ούπο στο Ηράκλειο με κυβερνητικά στελέχη, να είναι τέτοιας δυναμικής που να επιφέρει την αποζημίωση των αυτών που έχουν πληγεί και να δείξει και να αποδείξει ότι η πολιτεία πραγματικά συμπαραστέκεται στις απαιτήσεις που έχει η οικονομία και η τοπική παραγωγή της περιοχής, ειδικά το Ροπεδίου Λαστείου που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δει και τις εικόνες που έχουμε δει από την ευρύτερη περιοχή.

10 η ώρα στο Ηράκλειο θα γίνει σκέψη μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή, κυβερνητικά στελέχη, ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, οι δήμαρχοι, οι φορείς, η παραγωγή και όλοι εκείνοι οι σύλλογοι και οι οργανώσεις που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα στο νησί, ο οποίος πρωτογενής τομέας του νησιού θέλει απόλυτη στήριξη και υποστήριξη. Θα πρέπει σίγουρα να τονωθεί και να υποστηριχθεί η τοπική μας οικονομία, η τοπική μας παραγωγή, ο πρωτογενής μας τομέας. Το καμάρι του νησιού, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Με τη φέτα να έχει γιαγίξει ήδη το Θεό, θα δούμε και την ντομάτα και το αγκούρι πραγματικά να πηγαίνουν σε αστροφυσικά επίπεδα στα σούπερ μάρκετ, στα μπακάλικα. Και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν θα υπάρχει περιθώριο ξανά οι άνθρωποι αυτοί να καλλιεργήσουν σε αυτά τα χωράφια τα οποία είναι τόσο πολύ βαθιά, έχει φτάσει στο νερό. Μεγάλη μεγάλη λοιπόν προσοχή, βοήθεια, στήριξη, υποστήριξη και αποζημιώσεις άμεσα τώρα σε όλους εκείνους ανθρώπους που έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί. Εμείς είμαστε εδώ λίγο πριν τις διαφημίσεις των 9:30. Πάμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα το Αμμούδι λειτουργεί από τις 10 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μπαίνουμε έτσι και πιο φθινοπορεινούς ρυθμούς. Οπότε το Αμμούδι, το νησί στον Άγιο Νικόλαο μέσα, από σήμερα λειτουργεί από τις 10 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ενώ συχνάζουμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου για να συνειδητοποιήσουμε ότι από εκεί ζούμε το ρυθμό της πόλης και βιώνουμε το ρυθμό της πόλης, όντας στην καρδιά της πόλης και στο πιάτσα καφέ. Ενώ αν θέλουμε και λίγο από αλμύρα και από θάλασσα, μπάγιαμα. Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου το κύμα σκάει κάτω από τα πόδια μας και εκεί όπου πραγματικά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε όλο τον Άγιο Νικόλαο στην αγκαλιά μας. Μπροστά μας και τον απολαμβάνουμε. Πιάτσα, μπάγιαμα και Αμμούδι. Τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, επιχείρησε αυτές οι οποίες για μια χρονιά ακόμα πέδειξαν το καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο. Περνάει ευχάριστο όταν έχουμε καλές, ουσιαστικές και πάνω απ' όλα ανθρώπινες επιχειρήσεις. Γιατί και το Πιάτσα και το Μπάγεμα και το Αμμούδι αποδεικνύουν ότι είναι τόποι. Στους οποίους περνάμε μόνο καλά. Πιάτσα,

Νερά μπήκαν και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Μόλις πήραμε ένα δελτίο τύπου από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με αζήμια φωτογραφίες, όπου για μία φορά ακόμα το κτηριακό αναδεικνύεται μετά από το πέρασμα της τσεχοκαιρίας, κουβάδες, φουγκαρόπανα και... Έχει ο Θεός. Σε ένα νοσοκομείο που είναι ασφαλώς γερασμένο, ένα νοσοκομείο που η ανακαίνωση και η ανανέωση των ΤΕΠ δεν σημαίνει ότι ανανεώθηκε όλο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο έχει πληγές, δύσκολα μπορούν να κλείσουν, γιατί πάρα πολύ απλά θέλει πάρα πολύ χρόνο, κόπο και έννοια από την πολιτεία για να καταφέρει να τα κάνει όλα αυτά. Δεν γίνονται όλα τόσο εύκολα και τόσο άμεσα. Θέλει πραγματικά να νοιαστείς και να αλλάξεις την πολιτική σου, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ήδη εργαζόμενοι στην υγεία και στο ΕΣΥ. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε σιγά σιγά να δούμε.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Λερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή.
7: Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
7: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
7: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
7: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε 37 μετά από τις 9. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10 το πρωινό. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 5. Καλημέρα, καλή μας νέα εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία, αγάπη, έννοια και να είμαστε στεγνοί. Να περάσουμε την εβδομάδα αυτή στεγνή, παιδιά. Φτάνει το νερό, φτάνουν οι βροχές. Φαίνεται ότι κοπάζουν τα καιρικά φαινόμενα. Μας τέμπε και λίγο πριν ο Μιχάλης ο Κρακατσάνης. Πάμε σε μια εβδομάδα πολύ πιο ήπια, πολύ πιο φθινοπορεινή, πολύ πιο ζεστή και στεγνή, μη τι άλλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 λοζόντανα για 2 ώρες όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μαζί μας είναι και η Ταβέρνα Χριστίνης. Σήμερα η εκκλησία ξεκουράζεται, όμως από Τρίτη μέχρι Κυριακή είναι η καλύτερη επιλογή μας για φαγητό έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Εκεί περνάμε μόνο καλά, εκεί ξέρουμε ότι πραγματικά απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή, απολαμβάνουμε το κάθε λεπτό, απολαμβάνουμε την κάθε μπουκιά. Γιατί στην Ταβέρνα Χριστίνης όλα τα εδέσματα είναι ένα και ένα. Ένα και ένα. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Ταβέρνα Χριστίνης κάθε μέρα μαζί μας από Τρίτη μέχρι Κυριακή. Ταβέρνα Χριστίνης μεσημέρι και βράδυ. Στα καλύτερα, Ταβέρνα Χριστίνης. Πραγματικά εκεί περνάμε μόνο καλά. Το απολαμβάνουμε, το λέμε και σε φίλους και γνωστούς να έρθουν να περάσουν και αυτοί το ίδιο καλά μαζί με όλους εμάς. Ταβέρνα Χριστίνης. Ξέρετε ότι το φαγητό είναι η καλύτερη παρέα. Μεσημέρι και βράδυ, από Τρίτη μέχρι και Κυριακή. Είμαστε εδώ μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 στους 104,4 σε 104fm.gr. Facebook και TikTok ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.

0: Λίγο πριν τα λέγαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι. Το Γιάννη Ανδρουλάκη, την Περιφερειακή Λαστή, ότι από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας και των Δήμων βρέθηκαν στο πεδίο. Στα σημεία εκείνα τα οποία πραγματικά επλήγησαν από νερό το προηγούμενο διάστημα, από χυμάρους και από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά τα οποία δύσκολα μπορείς να αντιμετωπίσεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει τα φαινόμενα αυτά με το κουτάλι, ξέρει την καταστροφή του νομού λαστείου σαν την τσέπη του και το τι πρέπει να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή και πώς να επέμβει οποιαδήποτε υπηρεσία. Πάμε να μιλήσουμε με τον πραγματικά, δεν υπερβάλλω, ακούραστο τόσα χρόνια και εργάτη, εργαζόμενο, ο οποίος δεν κοιτάει ρολόι, δεν κοιτάει ωράρια, δεν κοιτάει τίποτα άλλο παρά μόνο να γίνει δουλειά για την ασφάλεια του κόσμου και των συμπολιτών μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι, φωξενώ τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Παναγούλη. Κύριε Παναγούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κορομπίγα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Πραγματικά δεν υπερβάλλω καθόλου με αυτά τα οποία είπα. Είστε από αυτές τις υπηρεσίες όπου με το πρώτο χιόνι, την πρώτη άσχημη καιρική εξέλιξη, με οποιαδήποτε άλλη έκτακτη ανάγκη είστε στον δρόμο, με την προσπάθεια και την πρωτοβουλία να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Αλήθεια, Κώστα Παναγούλη, επειδή είστε παλιά καραβάνα, όπως λέμε στην Καθημιλουμένη, αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε φέτος έχει παρελθόν, έχει ποτέ ξανασυμβεί?
1: Κύριε Κορομπίλια, πάνω απ' όλα προηγείται η ανθρώπινη ζωή για τα, και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι λόγια ειλικρινή, κύριε Παναγούλη.
1: Έχει ξανασυμβεί, αν θυμάστε, να σας πάω πάρα πολύ πίσω, στην Τάρμαρο που όλα τα βουνά τρέχανε σαν καταράκτες. Mm-hmm. Το ίδιο αντιμετωπίσαμε και εδώ στα Φέρμα. Και όχι μόνο εκεί, να σας πάω πάλι πιο πίσω, και στη ΣΥΤΗ αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, πριν δύο χρόνια.
1: Είχα μπει και εκεί στη μάχη με πολλά μηχανήματα και μέσα σε μια εβδομάδα, 7 μέρες να μην υπερβάλλω, προλάβαν, αν θυμάστε, Οκτώβριος και τότε, προλάβαν και κάναν και παρέλαση ο Δήμαρχος.
0: Όντως.
1: Και μας ευχαρίστησε δηλαδή για τον αγώνα που κάναμε. Είμαστε από τα ξημερώματα 6 ώρα που το ωράριό μου κανονικά με μηχανήματα δεν πρέπει να είναι. Εγώ είχα περβάλει και ήμουν 7 η ώρα, ήμουν εκεί μέχρι το βράδυ 8 η ώρα. Λοιπόν, για να προλάβουμε να καθαρίσουμε, όχι αποκλειστικά μόνο για την παρέλαση και για τον κόσμο που είχε πνιγεί και εκεί, τα ίδια αντιμετωπίσαμε και εδώ πέρα, εδώ όλα τα βουνά, να τα πω, καταράκτες. Και εκτός από αυτό έχουμε κλείσει το δρόμο μόνο και μόνο γιατί πέφτουν πέτρες συνέχεια. Χτες τα ξημερώματα, μπορώ να πω, όλη τη νύχτα ο φορτωτής έβγαζε τη μια πέτρα μέχρι που να φύγει, ξαναγυρνούσε πάλι πίσω, με έπαιρνε αστυνομία τηλέφωνο για να ξαναπάω. Είναι σαν να χάνεις την μπάλα, δεν μου ξέρεις πού να πρωτοπάς. Όλος ο νομός ήταν τα ίδια.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε κύριε Παναγούλη, τώρα ο δρόμος στα Φέρμα είναι κλειστός ή έχει ανοίξει?
1: Όχι, δεν τον έχουμε ανοίξει. Mm-hmm.
0: Πάει από λόγους,
1: Άγιο
0: φαντάζομαι.
1: Ιωάννη, Σκηνοκάψαλα, από εκεί ορεινό, από αυτές τις περιοχές ανεβαίνει. Για πιο σύντομότερα, έχω στείλει μηχανήματα και εκεί. Τυχόν πέτρες και αυτά που είναι να φύγουν, να μην εμποδίζει τη διέλευση των αυτοκινήτων. Λοιπόν, θα κάνουμε μία εξόρμηση, θα το πω λογώντας σας σήμερα, να δούμε αν τα καταφέρουμε και τον ανοίξουμε σήμερα.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι πολλά μηχανήματα και συνάδελφοι σας επιχειρούν στο πεδίο, κύριε Παναγούλη. Ξέρετε τον αριθμό, πάνω κάτω μας περιγράψετε περίπου πόση δυναμική είναι τώρα στους επαρχιακούς δρόμους εκεί στην Ιερά Πέτρα, γιατί μην μιλήσουμε για το πεδίο Λαστείου, καθώς το πεδίο Λαστείου θέλει βάρκα για να πας, θέλει υποβρύχιο, θέλει
1: δυστυχώς
0: άλλα μέσα.
1: Και εκεί είχα στείλει μηχανήματα, mm-hmm. με την έννοια, δυστυχώς το λέω, ότι και εκεί έπρεπε να στείλουμε. Επανδρώσαμε όλους τους ιδιώτες αυτούς που συνεργαζόμαστε. Άλλοι δουλεύαν εκεί, προχθές και στην Κρίτσα ακόμη πάλι. Δηλαδή το τηλέφωνο ήταν σαν τηλεφωνικό κέντρο, να το πω έτσι. Στείλα από εδώ μηχανήματα, στείλα από εκεί. Ευτυχώς έχουμε καλούς συνεργάτες και δεν μας λένε όχι.
0: Σημαντικό αυτό, σημαντικό.
1: Μάχη και αυτοί όλοι μαζί, και από ευαισθησία και από ανθρώπινη αυτή. Λοιπόν, και από την άλλη, χθες και προχθές ήταν πάνω από 10 φορτηγά. Μόνο στα για Φέρμα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, και να πω και 10 μηχανήματα από φορτώτες, τσαπάκια, μπομκά, χίλια δυο. Απλώς είχαμε κλείσει λίγο ένα ρεύμα, δηλαδή πηγαίναμε να το ανοίξουμε. Δυστυχώς έπιασε πάρα πάρα πολύ νερό πάλι τα ξημερώματα. και γίνανε όλα πάλι εδώ και εδώ βάρκα, μπορώ να πω, θέλαμε.
0: Μάλιστα. Δύσκολες συνθήκες, τα συνεργεία φαντάζομαι θα παραμείνετε στο πεδίο, κύριε Επαναγούλη, μέχρι ότου αποφασιστεί τουλάχιστον η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων, γιατί για να γίνουν οι υπόλοιπες παρεμβάσεις και να ομαλοποιηθεί ξανά το οδικό δίκτυο θα χρειαστούν αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα άμεσης παρέμβασης στις περιοχές εκεί πέρα που έχουν πληγεί.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Δεν θα φύγει κανένα μηχάνημα αν δεν ανοίξει ο δρόμος. Όσο πάει μέχρι αργά. Το πρόβλημα είναι και αυτό τώρα είναι όσο στεγνώνει, γιατί θα έχει καλό καιρό από τη βίδα,
0: ναι, ναι.
1: Όσο στεγνώνει μετά θα υπάρχει διαστολή σε στολή και θα πέφτουν βράχια όπως και έχουν κρεμάσει πάρα πολλά και θέλουν γκρέμισμα και σήμερα περιμένουμε και τον Υπουργό αν έχετε μάθει.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Να δει την κατάσταση και θα δούμε τώρα πώς θα πάει από εκεί πέρα και με τον Υπουργό.
0: Οπότε,
1: και με τον κύριο
0: οπότε γενικότερα κύριε Παναγούλη και οι δρόμοι να ανοίξουν, καλό θα είναι ειδικά στο συγκεκριμένο επαρχιακό δίκτυο όσοι το περνάνε να το περνάνε με πολύ μεγάλη προσοχή, χαμηλές ταχύτητες για να προλάβουν τα χειρότερα τα οποία μπορεί να εξελιχθούν στην πορεία τους. Γιατί η εικόνα η οποία είδαμε με τον συμπόλητη μας να έχει τρακάρει με το βράχο που έπεσε από το βουνό πραγματικά μας συγκλονίζει όλους. Γιατί συνειδητοποιούμε ότι μπορούσαμε όλοι εμείς να είμαστε στη θέση του οδηγού.
1: Αυτό μπορώ να πω ήταν θαύμα. Ένα όντως, μέτρο αν ακόμη έτρεχε λίγο ή δεπτερόλεπτο.
0: Ναι,
1: άντρεχε,
0: θα είμαστε πάνω τώρα. Επάνω. Έτσι, έτσι.
1: Ο φοράκος ήταν τεράστιος πάνω από αυτοκίνητο, μπορούσα να πω. Και μέχρι και ο φορτωτής σε ζωή και να τον παρασύρει.
0: Είδαμε τα πλάνα. Είδαμε τα πλάνα. Το φορτωτής ήταν όρθιος για να το σπρώξει το βράχο να πάει στην άκρη. Οπότε φανταζόμαστε ακριβώς το πόσο μεγάλο και τεράστιο ήταν. Κύριε Παναγούλη, να ευχηθώ κάθε καλή επιτυχία, κάθε καλή δυνατή εξέλιξη. Πάνω απ' όλα ασφάλεια η δική σας και των συναδέλφων σας και περιμένουμε τα νεότερα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Παναγούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές εκπομπές.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο από την πρώτη στιγμή θέλουν και ένα καλό λόγο και ένα μπράβο από όλες και από όλους εμάς. Γιατί ξέρετε, είναι από τους εργαζόμενους εκείνους που δεν έχουν ωράριο, ούτε βλέπουν ρολόγια να πάνε να χτυπήσουν κάρτα. Με το που συμβεί το οτιδήποτε πρέπει να είναι εκεί και έχουν αποδείξει ότι πραγματικά είναι εκεί με κάθε μέσο και με κάθε δυναμική για να καταφέρουν να επαναφέρουν το δικό δίκτυο για τη δική μας την χρήση.

αυτά λέω και με τον Κώστα Παναγκούλη, έναν άνθρωπο μαζί με τους συνεργάτες του εκεί στην Αντιπεριφέρεια Ελαστείου, που με την πρώτη άσχημη κατάσταση βγαίνουν στα φορτηγά και στα οχήματα με βασική ευθύνη και κύριο μέλημα να στραφούν οι δρόμοι σε κρίση για τους πολίτες και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία και η ασφάλεια όλων απέναντι σε οποιοδήποτε καιρικό φαινομένο. Από χιόνια, βροχές, σεισμούς, κραπονισμούς, είναι εκεί, στο πεδίο, υπό δύσκολες συνθήκες, διαχειρίζονται πάρα πολύ μεγάλα μηχανήματα σε επικίνδυνες καταστάσεις και μέχρι τώρα έχουν καταφέρει πραγματικά να μην έχουν αφήσει τα φυσικά φαινόμενα να δημιουργούν πιο πολλά προβλήματα από όσα μπορούν και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν. Είμαστε εδώ ακριβώς 6 λεπτά πριν από τις 10 πρωινό Δευτέρας, 5 του μήνα Οκτώβρη, μαζί από τις 8 μέχρι και τις 10 καθημερινά, 2 ώρες ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης, η μοναδική ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στο Μεραμπλό και στον Άγιο Νικόλαο. Καθημερινά, ζωντανά για 2 ώρες στα FM.

μας έβολε χθες εθνική ομάδα στην Τούμπα για να πάρει την ισοπαλία από τους πολύ έτσι επιθετικούς και νευρικούς Γερμανούς. Καταφέραμε να πάρουμε το Χ. Και ποιος τον περίμενε εθνική ομάδα, τόσο εκτός να κερδίσει τη Γερμανία, όσο και εντός να αποκτήσει την ισοπαλία. Μπράβο στα παιδιά, λιοντάρια. Τα κατάφεραν, συγχαρητήρια. Και πάμε για την καλύτερη πορεία τώρα στο κύπελλο στο οποίο συμμετέχει η εθνική ομάδα. Γιατί φαίνεται ότι ανεβαίνουμε μάκια σιγά σιγά, ανεβαίνουμε πίστα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο γενικότερα. Γιατί όταν η εθνική ομάδα πηγαίνει σε μια χώρα καλά, τότε ανθεί το ποδόσφαιρο και τα νέα παιδιά έχουν το περιθώριο και τη δυνατότητα να μιμηθούν αυτές ακριβώς οι επιτυχίες των διεθνών μας. Μπράβο, έβγες χαρτίρια. Περιμένουμε τα καλύτερότερα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Δευτέρα σήμερα, και αν χρησιμοποιείς αμόλυβδη, είναι η μέρα σου. Γιατί το κρατήριο Τζέντζα Χρέα Πατρονάκη θα φουλάρει σούπερ αμόλυβδη, πληρώνοντας απλή αμόλυβδη. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Δευτέρα. Το κρατήριο Τζέντζα Χρέα Πατρονάκη θα σφράμα στο αμούδι. Φουλάρεις με σούπερ αμόλυβδη και πληρώνεις απλή αμόλυβδη. Το κρατήριο Τζέντζα Χρέα Πατρονάκη θα σφράμα στο αμούδι και πραγματικά, πραγματικά εκεί απολαμβάνεις τα καλύτερα για το όχημά σου. Κρατήριο Τζέντζα Χρέα Πατρονάκη και για τα μορτσέρ, τα λάστιχα και για όλα τα αξεσουάρ τα οποία χρειάζεται το όχημά σου από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην εξυπηρέτησή σου. Και το πλένει στο αυτοκίνητό σου μόνο σου ακόμα και τα μεσάνυχτα και σου πλένουν οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και τα αξεσουάρ σου και βουλκανιζατέρ και το καφέ Aegean για το καφέ της ημέρας και τη συνάντηση με συνεργάτες, φίλους και συναδέλφους. Θα ξεκινήσει από εκεί η μέρα δυναμωτικά, όμορφα και όπως πρέπει. Κρατήριο Τζίνα, σε χρέο τον Άκη, θέση φράμα στο αμούδι. Εμείς ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 8 για 2 ώρες ζωντανά από τους 104,4. Μένετε εδώ στο πρόγραμμα του σταθμού του 104,4 για ραδιοφωνική μουσική παρέα και όλα τα καλά της ροής στα δικά σας τα ραδιόφωνα στους 104,4 και στο www.104fm.gr. Καλημέρα! Καλή εβδομάδα να έχουμε, ήρεμη, ήπια και με τι άλλο ανθρώπινη. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ των ποτών. Το ανθρώπινη να το βάζουμε όσο πιο πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας μπορούμε. Καλημέρα! Το ραντεβού μας ανανεώνεται για το πρωί αύριο ακριβώς στις 8 ξανά για 2 ώρες εδώ στις 104,4. Ώρα καλή σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξ

0: la pecerula. Y la pecerula. Y la pecerula.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα FM. Μόνο ποιοτική.

Μερικά ευρώ τη μέρα παίζω στο Ζάπιο φλογέρα. Με ένα παπούτσι και μια κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Ο κόσμος έρχεται και πάει, όλο δεκάρες μου πετάει, και ένα παιδάκι μια σταλίτσα μου ρίξε μια καραμελίτσα. Πήρε η δέσποινα κοντέ μου

και στην Ερμού έξω από το μπάλι να παίζω το κακό μου χάλι. Με τη φλογέρα μου τη φάλτσα και τη χρωματιστή την κάλτσα και το παπούτσι μου το ένα να κάνει όνειρα για μένα. Να κάνουν όνειρα οι πάντες

Σπουργίτια και 18ρες, διαβάζουμε τις παρτιτούρες. Να κελαϊδάμε τα πουλάκια σαν τα μικρά μπαγλαμαδάκια. Κι ένας παππούς με ένα βιολάκι τη γυριστρούλα λέει τουλάκι. Κι εγώ με τη μοντέρνα κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Πήρε η Δέσποινα τον Ντέμι

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. kerattours.gr
3: 104,4.

0: 104,4.
1: Χτυπήστε!
2: Σιγά ρε, θα χτυπήσω το γάλα, ρε, πω.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή Ένταμα Ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
8: Η ώρα είναι 11.

σιρήνες μαύρη σκόνη. Κατά απ' τη στάχτη η πληγή και η σφαίρα που σκοτώνει. Καραβίγει σιωπή, πικρή βροχή, βαθιά ρογμή ρητίδα. Γίνεται τέλος η αρχή και

Βίβα κρίζει κι η μάνα του με σκοτωμούς κι ο Βίβες το κοιμίζει. Τι να του πω για δυνατούς, τι να του πω για ξένους, τι να του πω για δάκρυτους γενικητές

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Βορεινό καμαράκι στο χειμώνα της σιωπής, πες μου που τραβάει ο

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: 104,4 ραδιόφωνο. Με στυλ.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

έξυπνος πολύ για να τα δεις. Τα ρούχα τα δικά μας δεν τα βλέπουν αυτοί που δεν αξίζουν τα αξιώμα που έχουν.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τέκνους, πολυτέκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωτικές.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος τόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Καλοκαίρι με τον 104,4.
1: Μαμά, διξάω.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κρητικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
10: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
9: κοκτέιλς,
10: μουσική και party vibes
9: μέχρι αργά.
10: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
9: Καλήν.
10: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
9: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Kommer der Teller. Ich bin heute da, da ein Fan.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μην βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Θοδωρής Κοτονιάς, με βάρκα την καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8 και θα το βρείτε στο 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Ακούτε τα τραγούδια του 8, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Ακούσατε μόλις τον Θάνο Μίλα, έναν νέο συνεργάτη μας εδώ στο 8, ένα νέο καλλιτέχνη, μόλις 24 χρονών, το μέλλον λαμπρό μπροστά του. Βιτρίνα το τραγούδι, μουσική ο Ιάσον Κυριακόπουλος και στίχους ο Ιάσον Κυριακόπουλος μαζί με τον Πάνο Λικουριά. Συνεχίζουμε με άλλη μια φωνή που συνεργαζόμαστε εδώ χρόνια στο 8, αν και είναι νέος, απλά ήταν στο ρότς της εταιρείας από πολύ μικρός. Θάνος Ματζίλης, Νεράιδα σε γεφύρι, σε μουσική του Χρήστου Καραστάθη και στίχους του Τάσου Ζόταλη.

Κρινιού Νικολάου για τη συνέχεια, με μια συμμετοχή έκπληξη της Μαρίας Μπεκατόρου, που τα καταφέρνει από ό,τι φαίνεται και στο τραγούδι, το 10ο καλό σε μουσική. Κρινιούς Νικολάου και στίχους Γιόλα Αργυροπούλου.

0: Για τη συνέχεια, Θοδωρής Κοτονιάς και Μίλτος Πασχαλίδης σε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε ζωντανά από το live των, το επαιτειακό live του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη, στίχους και μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Κοτονιάς. Και εδώ να σας πω για το 8ο Shop, όπου έχουμε συλλεκτικά βινίλια σε διάφορα χρώματα, σε μικρές σκοπές, απολύτως συλλεκτικά. Επίσης, στην αυλή αυτή, το live στη Τεχνόπολη του Θοδωρή έχει βγει σε διπλό βινίλιο. Σπεύσατε, συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ο Νταλάρας, ο Πασχαλίδης, ο Ζερβουδάκης, ο Σκουλάς, η Βιολέτα Ίκαρη και πολλοί άλλοι. Όνειρα, λοιπόν.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Γεια σας. Πάντα τέτοια να κάνουμε, έλα.

σε ένα καλλιτέχνη που έχει τη δικιά του ιστορία, που έχει τις δικές του έτσι περγαμηνές, έχει χτίσει μια σχολή για μένα μόνος του, έχει τον απερίγραπτο σεβασμό πολλών μουσικών. Ο Αντώνης ο Απέργης δίνει ένα τραγούδι στον εξαιρετικό Δημήτρη Μπάκουλη, «Έλα πιο κοντά μου», στίχη, μουσική, ενορχήστρωση του Αντώνη Απέργη, στην ηχοληψία, στο mastering και στη μίξη ο Βαγγέλης ο Γραπέτρος, που είναι εδώ μαζί μου, που είναι ο υπεύθυνος, ο τεχνικός υπεύθυνος του ραδιοφώνου του ΟΓΟ. Να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι και να σας πούμε ότι και αυτό κυκλοφορεί σε κόκκινο βινήλιο στο 8shop.gr.

Συνεργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο με τον Βασίλη Σκουλά και είναι μεγάλη μας τιμή. Αυτός ο ταπεινός και συνάμα γίγαντας των ανογείων μας δίνει εξαιρετική γραφή και ερμηνείες ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακάνου Τριβάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 104,4.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
12: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.

Οι περισσότεροι τον Χρήστο Γεροντίδη τον γνωρίσαμε μέσα από την καλλιτεχνική συνύπαρξή του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ ένα τραγούδι που έχει έναν τίτλο που εμένα με αγριεύει λίγο, όχι πως δεν υπάρχουν ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας και αυτοί. Λέγεται «Ο παλιάνθρωπος» του τραγούδι. Μόλις είδα το τίτλο, σάστησα. Ακούτε τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο, που έχουν κυκλοφορήσει με την εταιρεία μας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Ελπίζουμε να έχουν απήχηση και να περνάει ο ακροατής καλά αυτές τις ώρες του 8ο και γενικότερα σε όλο σας το πρόγραμμα, όλους τους συνεργάτες. Μουσική και στίχους εδώ υπογράφει ο Ανδρέας Λάμπρου σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, τον παλιάνθρωπο λοιπόν. Και πάμε, όταν υπάρχουν παλιάνθρωποι στη ζωή μας, οι άνθρωποι μένουν μονάχοι. Ωραία πάσα, αυτή ήταν πάσα μέση τώρα, δεν ήταν απλά πράγματα. Αναστασία Έδεν, σύνθεση Γιάννης Πανός και στίχους ο Γιάννης Καλαμίτσης.

Η αλήθεια είναι ότι με αυτές τις διασκευές καμιά φορά ή σ' αρέσουν ή δεν σ' αρέσουν. Όμως η αξία της διασκευής είναι όντως να απέχει πολύ από το πρωτότυπο τραγούδι. Για τη συνέχεια, Αλέξανδρος Αντωνίου, καλός τραγουδοποιός, καλό παιδί ο Αλέξανδρος, τον ξέρω προσωπικά και λέω για αυτόν με θάρρος. Πέτρα Βουβή σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Βασίλης Λέκας για τη συνέχεια, σε ένα τραγούδι που έχει υπογράψει στίχους ο Κώστας Μπαλαχούτης και μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Είναι η συνέχεια του γνωστού τραγουδιού του Βασίλη Καρά, που λέει «Δεν πάω πουθενά», λέγεται το κομμάτι του Βασίλη Καρά, και αυτό λέγεται «Εδώ θα μείνω». Βασίλης Λέκας λοιπόν, «Εδώ θα μείνω», στίχους Κώστας Μπαλαχούτης, μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος, το χιούμορο Δημήτρης Καράς.

Και ακούμε από τα απρόοπτα κύκλος Β, και αυτό συλλεκτικό βινήλιο που μπορείτε να βρείτε στο 8shop.gr, την Βιολέτα Ίκαρη στο τραγούδι «Έλα τώρα στον ηρώ μου», μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Στην ενορχήστρωση ο Θήμιος Παδόπουλος.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Αργά. Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την πολύ καλή φωνή της Κέλλης Βουδούρη. Λογικός εκγενετής λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Θα ακολουθήσει μια άλλη νεαρή ταλαντούχα ερμηνεύτρια, η Χρυσή Κρητικοπούλου. Σε στίχους του Πολύ Κυριάκου και μουσική του Παντελή Θαλασσινού θα ερμηνεύσει το Τρίτο Βαγόνι. Στα φωνητικά, ο Παντελής Θαλασσινός.

Η Βάσκια Βουγιουκλή θα ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι, «Τις 30 φιλιά στα φύλλα». Το τραγούδι είναι παραδοσιακό και αγαπημένο. Ενορχήστρωση και παραγωγή του Ορέστη Πλακίδη.

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητος του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

μια νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια, θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του, σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ο Βασίλης Κουλάς είναι ένα κεφάλαιο του νεοελληνικού πολιτισμού. Σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Ράγισα πάλι ράγισα». Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο «Τα απρόοπτα κύκλος Β».

Μία από τις κορυφαίες φωνές είναι αυτή του Δημήτρη Μπάση, σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Θα μας πει το τραγούδι «Για σένα». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Τι τα θέλεις».

0: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια ακουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: δούμε πού θα βγει.
1: Ακούσαμε τον Σουαρέ και τον Πέτρο Βαγιόπουλο, αυτή την τρομερή παρέα που μας είπε το τραγούδι «Άντε να δούμε πού θα βγει», σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και στίχους της Μερόπης Γραμμένου. Ακολουθεί ο Γιάννης Κότσιρας, «Σαν πεθάνει η ψυχή» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους της Μαρίας Χατζιαυτσέντη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Με ένα στεναγμό», έναν δίσκο που είναι αφιερωμένος σε όσους Ελληνοκύπριους ξεριζώθηκαν, ενώ είχαν ξεριζωθεί και το 1922 από τη Μικρά Ασία.

Από το δίσκο «Άλλες φωνές» του Νίκου Γιώγαλα προέρχεται το επόμενο τραγούδι. Θα μας το πει η Σαβέρια Μαριολά. Γυναικείο λέγεται, σε μουσική και στίχους του Νίκου Γιώγαλα.

Ερμηνευτής και συνθέτης πρικισμένος ο θεολόγος Κάπος. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Άγριος χορός» σε στίχους δικούς του και μουσική του Ανδρέα Παπά.

Ακολουθεί η νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια Μαριλίσα Λούτζι. Ανομολόγητα λέγεται το τραγούδι, σε στίχους δικούς της και μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: ψυχή του. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Τον 4,4.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Βρέθηκα πάλι σε τοπία που είχα

Βρέθηκα πάλι, όνειρο ήταν η αλήθεια. Βαθιά κρυμμένα, στοιχειωμένα παραμύθια. Εκεί που χόρευες, σαν μίσχος από φύκη, και στα μαλλιά σου μπερδεμένο ένα αρμυρίκι. Εκεί που φύτρωναν φραγκοσικές και βάτα, και τα κοχύλια για στολίδια είχες και πιάτα. Μέσα του σάλευε η πρώτη μου αγάπη, η πιο γλυκιά, η πιο πικρή, πικρή.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπά.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων.

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Nutrivalley 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός 750 ml 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη Σοφία Παπάζογλου να τραγουδά Νίκο Μαμαγκάκη ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7, στους 104,4 των FM. Στη Χαλκοκονδύλη. Καλή σας ακρόαση.

Τρελέ τσιγκάνε, για πού τραβάς. Η σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη στα τέλη του 40, πάνω στην οποία βασίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, μέσα του 50. Το τραγούδι που μόλις ακούσατε, «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», σε στίχους του Μιχάλη Γεκογιάννη, με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η Μαρίζα Κοχ, αντί της Μελίνας Μερκούρη.

Η μάγισσα της Αραπιάς. Ακόμα μια ερμηνεία της Μαρίζας Κοχ, μια δεύτερη εκτέλεση για την σύνθεση αυτή του Βασίλη Τσιτσάνη. Ακόμα ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε στα δρόμενα του 50 από την εποχή εκείνη.

Καρπός μιας συνεργασίας, το τραγούδι που μόλις ακούσατε, τον Μιτσάκη Ζαμπέτα από την δεκαετία του 50, για την οποία συνεργασία ο δεύτερος μόνο καλά λόγια έχει να πει στην βιογραφία του.

Τι είναι Νέλη Πασπαλά που τραγούδησε «Ευανθία Ρεμπούτσικα», το «Αστέρι και Ευχή», διαδέχεται ο Μανώλης Γιδάκης. Στα 2000 και στη σύνθεση των Γιώργου Ανδρέου, Κώστα Φασουλά, τι σου θυμίζω, θα σταθούμε.

27 ολόκληρα χρόνια πίσω, στα 1970. Ένα ακριβό τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή για τη συνέχεια, μουσική στίχη, ενορχήστρωση, από τον Γιώργο Νταλάρα, τραγουδισμένο. Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά.

Σταύρος Κουγιουμτζής. Δύο τραγούδια σημεία αναφοράς του έργου του. Όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και το στίχο και την ενορχήστρωσή του. Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά και όταν ανθίζουν πασχαλιές. Χελιδονάκι του Μαγιού. Ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας τα 1970 και 1971. Αντιστοίχως.

0: Τον Χατζηνάσιο Μπουρμπούλη, το σώμα που ζητάς, από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν φάγανε αυτή διπλή μερίδα.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Floating light.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο ταξίδι στον κόσμο της jazz, του χθες και του σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Και ξεκίνησε με τους Le Double Seas, ένα φωνητικό συγκρότημα από τη Γαλλία, που είχαν αναπτύξει πολύ επιδέξια το στυλ βοκαλέζε και ηχογράφησαν ένα άλμπουμ ανάμεσα στα άλλα με τον Quincy Jones το 1960. Ο τίτλος του άλμπουμ, Le Double Seas Meet Quincy Jones. Το ιδιαίτερο με αυτό το συγκρότημα είναι ότι αυτό που λέει και ο τίτλος, The Double Six, η διπλή έξι, είναι ότι τα έξι μέλη του συγκροτήματος ηχογραφούν τις φωνές τους και ξανά με overdubbing ξανά ηχογραφούν τις φωνές τους, έτσι συγκροτούν ένα 12 μελές σύνολο, μια μικρή ορχήστρα που στα χέρια του Quincy Jones δημιούργησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Οι συνθέσεις είναι όλες του Quincy Jones, εκτός αυτή που ακούσαμε, το Doodling, το οποίο είναι του Corey Silver. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης. Ο ίδιος ο Quincy Jones για τη συνέχεια, στο κομμάτι Robot Portrait, από το άλμπουμ The Quintessence, 1962.

Soft ήταν ο Duke Ellington από το album Piano in the Background 1961. Παραμένουμε στο χώρο της μεγάλης ορχήστρας, Big Band, ακούγοντας όμως ένα κομμάτι από το album του Roy Hargrove, Big Band Emergence 2009. Το κομμάτι λέγεται September in the Rain.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια σύγχρονη μεγάλη ορχήστρα. Helen Sank, Big Band, από το άλμπουμ Convergence. Ακούμε το κομμάτι Oracles, ή μάλλον να το πω αντίστροφα, το άλμπουμ της το καινούριο λέγεται Oracles και το κομμάτι Convergence. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraser. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraser. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα σπουδαίο σύγχρονο σαξοφωνίστα που ακούει στο όνομα Λίντα Σικαχάνε. Ο Σικαχάνε είναι ένας μουσικός με καταγωγή από την Νότια Αφρική, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει φύγει από την Νότια Αφρική, βρίσκεται κυρίως στη Νέα Υόρκη αλλά γυρίζει και όλο τον κόσμο. Έχει ένα συμβόλαιο με την Blue Note, στην οποία έχω γράψει και το πέμπτο του άλμπουμ με τον τίτλο, τον απλό τίτλο Λίντα, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Ουμπίζο. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με την Νότια Αφρική να ακούσουμε έναν άλλο σπουδαίο μουσικό με το όνομα Εντίκο Χάμπα. Ένας μουσικός που έμεινε στη χώρα του μέχρι το 1964, οπότε αναγκάστηκε να φύγει λόγω του σκληρού apartheid και να ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στην Δυτική Ακτή, στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί, το 1971, ηχογράφησε ένα σπουδαίο αλλά και πολύ σπάνιο άλμπουμ μέχρι

Μούσα από τον Indigo Hub και τους Natives και το μόνιμο άλμπουμ του 1971. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό Afro Spiritual ταξίδι με το γίγαντα John Coltrane, Crescent, από το μόνιμο άλμπουμ του 1964. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μετά το μικρό αφροσπίριτσουαλ ταξίδι που κάναμε στο δεύτερο μέρος, στο τρίτο μέρος θα ακούσουμε τραγούδια που μπλέκουν όμορφα τη τζαζ με το φλαμένκο. Άλλωστε και τα δύο είδη είναι τόσο βαθιά αυτοσχεδιαστικά. Ξεκινήσαμε με τον ελβετό κιθαρίστα Νίκολας Μάιερ και το συγκρότημά του World Group και το καινούριο τους άλμπουμ Elysian Drift, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Ακούσαμε A Night in Saint Cugat. Cugat μάλλον, γιατί στην τοπική διάλεκτο της Βαρκελόνης το G ακούγεται περίπου σαν γάμα. Συνεχίζουμε με ένα άλμπουμ σταθμό για το είδος της σύνδεσης ανάμεσα στη jazz και στο φλαμένκο. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Warfield Theater του Σαν Φρανσίσκο στις 5 Δεκεμβρίου του 1980 και ήταν η Αγία Τριάδα του είδους. Άντι Μιόλα, Τζον Μακλάφλιν, Πάκο Ντελουτσία. Μεδιτεράνια Σάνταντς ακούμε, παρέα με Ρίο Άντσο. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

μαγικό jazz φλαμέγκο, Άλντι Μεόλα, Τζον Μακλάφλιν, Πάκο Ντε Λουτσία. Και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα με τον πιανίστα από τον Άγιο Δομήνικο, Μισελ Καμίλο, και τον Ισπανό κιθαρίστα, τον Ματίτο. Το 2000 ηχογράφησαν το άλμπου Spain, από που ακούμε και το μόνιμο κομμάτι, την περίφημη σύνθεση του Τσικορία, ένα άλμπουμ που κέρδισε εκείνη τη χρονιά το καλύτερο, το βραβείο Grammy μάλλον, για το καλύτερο Latin άλμπουμ της χρονιάς. Ήταν η πρώτη φορά που καθιερώθηκε αυτή η κατηγορία του Best Latin Album, Best Latin Jazz Album. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα πετώνει μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

One for Bob Dylan για την εισαγωγή στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής από τον Jamon Jackson και το νέο του άλμπουμ Jackson Plays Dylan, ένα άλμπουμ που είναι αφιερωμένο βέβαια στις συνθέσεις του Bob Dylan. Για τη συνέχεια ο σαξοφωνίστας Asaf Uria, νέο άλμπουμ και γι' αυτόν, In Light of the New Dawn. Ακούμε Praise of Shadows, η σύνθεση δικιά του, η μοναδική σε αυτό το άλμπουμ, στα drums ο περίφημος Bill Hart. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

If I Were a Bell, Miles Davis Quintet, από το album Relaxing with Miles Davis Quintet, 1956, ηχογράφηση 1958, η κυκλοφορία. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα ντουέτο, τον Ιταλό πιανίστα Αντώνιο Φαράο και τον Γάλλο τρομπετίστα Στεφάν Μπελμοντό. Η συνεργασία τους απέδωσε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Do It. Ακούμε το κομμάτι Remembering Duke. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, συγγνώμη, αύριο, τις ίδιες ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: 104,4 Η ποιότητα στα FM.

φρούς και γοργόνες το πέλαγος. Στη μοναξιά των νησιών αναδύεται, στους κόλπους κορίτσια και πλοία τον βλέπουν να βρέχεται. Πλάι τους χαλάει τους κάβους που δένουν ανθρώπους και ανάγκες.

τους εχθρούς του εμπιστεύεται με δυο ναυαγούς φορτωμένους στην πλάτη του. Τη μοναξιά των μαρτύρων στα δόντια του. Αν ήξερο στέκει στη βία να παίζει βιολιά και σαξόφωνα, κακόφωνα, εκείνος που κόβει δεσμά και αλυσίδες. Με μία μαγιά που τη πάει

θάλασσα βαθιά ξεγεννάει τη μοίρα του, τη μοναξιά και τους γδάρτες της θάλασσας που ζουν και πεθαίνουν μαζί της και εκείνους που κλαίνε χορεύοντας, χαζεύοντας.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: τάχο όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακού

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη Σοφία Παπάζογλου να τραγουδά Νίκο Μαμαγκάκη ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7, στους 104,4 στον FM. Στη Χαλκοκονδύλη. Καλή σας ακρόαση.

Τρελέ τσιγκάνε, για πού τραβάς. Η σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη στα τέλη του 40, πάνω στην οποία βασίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, μέσα του 50. Το τραγούδι που μόλις ακούσατε, «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», σε στίχους του Μιχάλη Κακογιάννη, με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η Μαρίζα Κοχ, αντί της Μελίνας Μερκούρη.

Η μάγισσα της Αραπιάς. Ακόμα μια ερμηνεία της Μαρίζας Κοχ, μια δεύτερη εκτέλεση για την σύνθεση αυτή του Βασίλη Τσιτσάνη. Ακόμα ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε στα δρόμενα του 50 από την εποχή εκείνη.

Καρπός μιας συνεργασίας, το τραγούδι που μόλις ακούσατε, τον Μιτσάκη Ζαμπέτα από την δεκαετία του 50, για την οποία συνεργασία ο δεύτερος μόνο καλά λόγια έχει να πει στην βιογραφία του.

Τι είναι Έλλη Πασπαλά που τραγούδησε «Ευανθία Ρεμπούτσικα», το αστέρι και ευχή, διαδέχεται ο Μανώλης Γιδάκης. Στα 2000 και στη σύνθεση των Γιώργου Ανδρέου, Κώστα Φασουλά, τι σου θυμίζω, θα σταθούμε.

27 ολόκληρα χρόνια πίσω, στα 1970. Ένα ακριβό τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή για τη συνέχεια, μουσική στίχη, ενορχήστρωση, από τον Γιώργο Νταλάρα, τραγουδισμένο. Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά.

Σταύρος Κουγιουμτζής. Δύο τραγούδια σημεία αναφοράς του έργου του. Όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και το στίχο και την ενορχήστρωσή του. Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά και όταν ανθίζουν πασχαλιές. Χέλη Δονάκη του Μαγιού. Ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας τα 1970 και 1971. Αντιστοίχως.

0: Τον Χατζηνάσιο Μπουρμπούλη, το σώμα που ζητάς, από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.